0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά, πω

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φάει.

βόλτα με σένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικέντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, άνεμη βόρη, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως τους ρυθμούς με τους οποίους τρέχει η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisaspapakir.gr το email του σταθμού. Και το Viber 6930-07-8326 για τα δικά σας μηνύματα. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Ευξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος και Αγίου Τίμονος του Αποστόλου. Ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος με την Αυξεντία, ο Δρόσος με τη Δροσούλα και η Δροσοσταλιά, ο Τίμων με τη Τιμόνη, η Ειρήνη, ο Χρυσοβαλάντο με τον Χρυσοβαλάντη, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Η 28 Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2004 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στόχος ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτηδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκυρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλληψη των σοβαρών αυτών λοιμόξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτητα βρίσκονται στο σκοτάδι. 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν από την ασθένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την υπατήτητα σιωπηλή νόσο, και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της υπατήτητας Β. Όσον αφορά την υπατήτητα Σ, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων 75.000 δεν το γνωρίζουν. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την νόσο ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και οι έγκλειστοι φυλακών, ιδίως εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Ο εμβολιασμός έναντι της υπατήτητας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών. Η υπατήτητα Σ είναι σήμερα η άσημη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέα γενιά φάρμακα άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια υπατήτητα Σ.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτητας και μια αμφιλόμενη αναφορά. Στις 28 Ιουλίου του 1914 ξεκίνησε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ήταν η μεγαλύτερη και πιο πολύ νεκρή πολεμική αναμέτρηση που γνώρισε ο κόσμος μέχρι βεβαίως να ακολουθήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 1914 όταν η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας και τελείωσε με την ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Ονομάστηκε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επειδή εξαπλώθηκε πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, αναμίθηκαν σε αυτόν όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Τα αίτια για την έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου θα πρέπει να αναζητηθούν στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις διαφόρων κρατών που αύξησαν το μεταξύ τους ανταγωνισμό. Για σκεφτείτε, υπάρχουν ομοιότητες με τη σημερινή εποχή. Για να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό.

Λοιπόν, ενώ στην Γαλλία μένονται και στην περιοχή του Μπορντό οι πυρκαγιές, ο καπνός έχει διανύσει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη, θα έχουμε 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 αποφόρου. Θα φυσάει, το ευτύχημα είναι ότι θα φυσάει, αλλά χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή έτσι δυσάρεστων επίπτωσεων όσον αφορά τις πυρκαγιές. Αύριο Τετάρτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά, 4 αποφόρου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 1 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 αποφόρου. Την Πέμπτη πάμε για 34 βαθμούς, μειώνεται και άλλο η θερμοκρασία. 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 35 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά, 4 αποφόροι μετά τις 3 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο, Αύγουστος, μας κάνει ποδαρικό με 34 βαθμούς και την Κυριακή πάμε για 35 βαθμούς και θα έχουμε ανέμους βεβαίως από το μεσημέρι και μετά και το Σάββατο, 4 αποφόροι, όπως και την Κυριακή, 3 αποφόρ μετά τις 12 το μεσημέρι και 4 αποφόρ μετά τις 3. Θα φυσάει γενικώς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από το μεσημέρι και μετά. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τρίτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Πέμπτη, 33 βαθμοί, 2 με 3 αποφόροι άνεμοι από το πρωί και μετά και μετά το μεσημεράκι. Την Παρασκευή, 33 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 33 βαθμοί και το Σάββατο, 1η Αυγούστου, 4 αποφόρα από τις 3 το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι μέχρι και τις 9 το βράδυ, και την Κυριακή 33 βαθμοί. Αυτά και με τα Τρίκαλα, και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο σκηνικό του κύριου από την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τρίτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 2 αποφόρου. Αύριο Τετάρτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και 2 με 3 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα εναλλάσσονται. Την Πέμπτη, 34 βαθμοί, 2 με 3 αποφόροι άνεμοι. Την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 33 βαθμοί, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα, μετά 3 αποφόρου. Το Σάββατο, 33 βαθμοί, το Σάββατο θα φυσάει περισσότερο από το μεσημέρι και μετά, θα έχουμε 4 αποφόρου μέχρι και το βράδυ, και την Κυριακή 33 βαθμοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν έτσι, να κινούνται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Είναι θολό το τοπίο, όπως αναφέρει και το Earth News στην πρώτη του σελίδα. Ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Δεν υπάρχει τσάικη συμπάθεια, όπως αντιλαμβάνεστε. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανταλλάσσουν αντικρουόμενες δηλώσεις για την πορεία των εχθροπραξιών. Καταγράφονται νέες επιθέσεις και στρατιωτικές κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι να ξεσπάσει το καγό. Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η ένταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Μας ζήτησαν πολύ ευγενικά να σταματήσουμε και να συναντηθούμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρηση του με το Air Force One, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, αλλά χωρίς να αποκλείει νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Από την πλευρά της, η Ιρανική κυβέρνηση διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει ποτέ στις ΗΠΑ να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα του πολέμου και της ειρήνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σκληρό στις δηλώσεις του για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές υποδομές της χώρας. Μιλώντας από το Μίσιγκαν στις εγκαταστάσεις General Motors, ανέφερε ότι έχουν καταστραφεί σημαντικά τμήματα του Ιρανικού ναυτικού, πολεμικής αεροπορίας, στρατιωτικής ηγεσίας και αντιαεροπορικής άμυνας. Υποστήριξε ότι η δυνατότητα του Ιράν στην παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων έχει περιοριστεί δραστικά και επανέλαβε ότι βασικό στόχο τη Ουάσιγκτον είναι να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Άσκησε κριτική επίσης και κατά του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν αντιμετωπίζεται μέσω πολιτικής κατευνασμού αλλά μέσω άσκησης ισχυρής πίεσης. Η ένταση επεκτάθηκε εντωμεταξύ και στο Βόρειο Ιράκ, όπου σύμφωνα με το Al Jazeera τουλάχιστον 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν περιοχές κοντά στο Ερμπίλ. Οι επιθέσεις στις περιοχές Χάλιφαν και Σόναν προκάλεσαν πυρκαγιές, δύο ντρόνς συνετρίβησαν κοντά στους στόχους σύμφωνα με τις ειδήσεις πληροφορίες. Αναφορές κάνουν λόγο για παρουσία περισσότερων από 10 αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρομένων συστημάτων πάνω από το Ερμπίλ σε μια πιθανή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Εν τω μεταξύ, νέα ένδειξη της διεύρυνσης της κρίσης, μιλάμε για διεύρυνση της κρίσης, αυτό αναφέρει το Earth News, αποτέλεσαν οι αναφορές για επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor, το μεγαλύτερο στο βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με το Ιρανικό κρατικό δίκτυο, η εγκατάσταση στη Σλοϊμανίγια, στην αυτόμονη κουρδική περιοχή του Ιράκ, τέθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες. Σήμερα, το κοίτασμα αποτελεί βασική πηγή τροφοδοσίας για την ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής. Η επίθεση φέρθηκε να σημειώθηκε την ίδια ώρα με τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν στο Ερμπίλ. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ. Ενώ παρά τις νέες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση στις διεθνείς αγορές. 8,7% κατά 8,42 δολάρια υποχώρηση τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου. Κατά 7,5% υποχώρηση το αμερικανικό αργό. Η αγορά φαίνεται να αποτιμά τις ενδείξεις πιθανής επιστροφής σε διαπραγματεύσεις παρά το γεγονός ότι η στρατιωτική ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το κλίμα της έντασης συντηρείται. Και βεβαίως η αβεβαιότητα εξακολουθεί να παραμένει και κάπως έτσι, από ό,τι φαίνεται, τελειώνει ο Ιούλιος και δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει ο Αύγουστος, αν και λίγο πολύ το καλοκαίρι έτσι θα πάει, από ό,τι φαίνεται. Μεταξύ στη Γαλλία και στη Ισπανία θα παραμείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, μένονται οι πυρκαγιές και δίνεται ένας αγώνας δρόμου, μια τιτάνια προσπάθεια πριν το νέο καύσωνα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, κάλεσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμείνουν δυνατές καθώς έδιναν μάχη για να θέσουν υπόλοιπο τη μεγάλη δασική πυρκαγιά. Επισκέφθηκε το κέντρο συντονισμού στην νότιο-δυτική Γαλλία. Ενημερώθηκε ότι η πυρκαγιά μένεται από την περασμένη εβδομάδα, ήταν εξαιρετικά απρόβλεπτη και κατά διαστήματα μετατρέπονταν σε αυτοτροφοδοτούμενη πύρινη καταιγίδα. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. 4 φορές το Παρίσι έχει καεί στη Γαλλία μέχρι στιγμής. Ανάγκασε 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες, πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία έχουν στείλει αεροσκάφη περίπου 12 χώρες, ελικόπτερα και πυροσβέστες, η οποία αντιμετωπίζει επίσης πρωτοφανείς πυρκαγιές. Περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε δύο χώρες, δηλαδή πάνω από 500.000 κόσμο σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυρκαγιές μένονταν εξέλεγκτα γύρω από τη Μαδρίτη στην περιοχή και στην περιοχή της Βαλένθια. Μάλιστα. Πυρκαγιά έχουμε και στην Ιταλία, κοντά στο Πεσκίτσι, στην περιφέρεια της Απουλίας, στη Νότια Ιταλία. Οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 300 τουριστών από παραλίες και χώρους κατασκήνωσης. Μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης οι τουρίστες και ο κόσμος εκεί στην περιοχή.
Λοιπόν, η Ευρώπη, όπως αντιλαμβάνεστε, κυριολεκτικά φλέγεται εν μέσω του καλοκαιριού και ενός κύματος πρωτοφανούς καύσεων, τουλάχιστον στις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Έδεια, Κρήτη και άλλες περιοχές. Βεβαίως, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3. Από ό,τι βλέπω, εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτό. Έχουμε νησιά, περιοχές στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Αργολίδα, την Κορυθία, την Έβια, την Αττική και τη Μυτιλίνη με τη Χίο. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο την τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Και στη Λάρισα και ευρύτερα στη Θεσσαλία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ertlarisas@papakir.gr το email του σταθμού. Για τα δικά σας σχόλια υπάρχει και το Viber 693-0-0-78-326. Από το Κιλκής μας έρχεται η είδηση, η οποία ωστόσο έχει ενδιαφέρον, γιατί εμπλέκεται, εμπλέκονται δύο άτομα από τον Τύρναβο. Ένα ήσυχο χωριό στο Κιλκής μετατράπηκε σε σκηνικό αστυνομικής ταινίας. Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν από τους δύο φερόμενους δράστες τρομά πριν προλάβουν να παραλάβουν τα κοσμήματα και τις λίρες από έναν πολίτη. Είχαμε καταδίωξη, ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζονται δύο αστυνομικούς και το θύμα της παρολιγοπάτης επιχείρησε να εμβολήσει και τα περιπολικά. Μάλιστα. Οι δύο δράστες φαίνεται ότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν 50χρονο μέσω τηλεφωνικής απάτης. Το περιστατικό διαδραματίστηκε στο Σεβαστό Κιλκής, ένα μικρό χωριό που έχει μόλις 60 κατοίκους. Τηλεφώνησαν στο 50χρονο και με την πρόφαση ότι οφείλει χρήματα στην ΑΔΕ, του ζήτησαν να τοποθετήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και του μαλφή με σκοπό να τα παραλάβουν για την πληρωμή της οφειλής. Είναι δυνατόν να πληρώνεις το κράτος αφήνοντας έξω από το σπίτι σου χρήματα και κοσμήματα? Θα τρελαθούμε τελείως. Και δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο 80 ή 90 χρονών. Μιλάμε για έναν 50χρονο. Ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη. Εντάξει, το κατάλαβε ο άνθρωπος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί πήγαν έξω από την οικία του και περίμεναν τους δράστες. Προσπάθησαν να τους συλλάβουν. Σε εκείνο το σημείο ακολούθησε η συμπλοκή. Ο ένας δράστης και ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσει και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, τραυματίζοντας και τον 50χρονο. Συνέλαβαν τον έναν από τους δύο υπόπτους. Ο δεύτερος με καταγωγή από την περιοχή του Τυρνάβου αναζητείται. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Η υποβολή δηλώσεων για τις ζημιές από το χαλάζι έχει ξεκινήσει από χθες Δευτέρα. Οι δηλώσεις αφορούν τις κοινότητες στον Βυριότοπο, το Δαμάσι, τα Δέντρα και τον Τύρναβο. Μέχρι και τις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, όχι μόνο για τον Τύρναβο, βεβαίως, για όλες τις περιοχές όπου χτύπησε το χαλάζι. Έχαμε και στο Δομένικο, στην Ελασσόνα και σε περιοχές εδώ στη Λάρισα, στο Ελευθερέ και στο Δήμο Κιλελέρ. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν ζητήματα για τα, όπως μας έλεγε χθες και ο αντιπεριφερειακός πρωτογενούς τομέα, το γεγονός ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη πλατφόρμα για να γίνουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ για το την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τίτλους καλλιέργειας ΟΣΔΕ του προηγούμενου χρόνου, του 2025. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η διαδικασία πληρωμής των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Υπάρχει βεβαίως και ανακοίνωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ, τον διοικητή του ΕΛΓΑ, που αναφέρεται στο γεγονός ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ. Για τους παραγωγούς βεβαίως καλαμποκιού και άλλων καλλιεργειών που δεν είναι πολυετής, όπως τα δέντρα, οι δενδρόδες καλλιέργειες, τα χλάδια, τα ροδάκινα που χτυπήθηκαν, θα πρέπει βεβαίως να ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ και να προχωρήσει η διαδικασία για να υποβάλουν τις αιτήσεις αποζημιώσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουν τις ημερομηνίες, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Η δέσμευση τουλάχιστον του Υπουργείου είναι ότι θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Στην Τερψιθέα και το Ελευθερέ βρέθηκαν βεβαίως και αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαρισαίων.
ο Βάιος Κυρτσάκας με την κυρία Ελίζα Παπαδοπούλου για τις ζημιές που προκλήθηκαν βέβαια από το χαλάζι. Θα γίνει καταγραφή βεβαίως και των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και έχει ξεκίνησει, όπως είπαμε, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες παραγωγούς. Τι να πει κανείς. Μας τα είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς του ΜΕΟ κ. Δημήτρης Τσέτσιλας για τα ζητήματα που υπάρχουν. Μεγάλο αγκάθι βεβαίως, υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα εκτός από τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές που έχουμε, όπως αυτές από το χαλάζι. Παρά το γεγονός ότι επιχείρησαν 3 αεροπλάνα που έχει στη διάθεση του ΕΛΓΑ, δεν έγινε εφικτό να σπάσουν τα σύννεφα και έπεσε το χαλάζι, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες που ήταν έτοιμες να συγκομιστούν, όπως τα χλάδια. Τι να πει κανείς. Το πρόβλημα βεβαίως το μεγάλο παραμένει στην κτηνοτροφία, εκεί όπου συνεχίζεται τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Έχουν μειωθεί τα κρούσματα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, υπάρχουν παρατάσεις, υπάρχει, όπως είχαμε πει και παλαιότερα, ένα χρονικό παράθυρο 6 μηνών μέχρι να θεωρηθεί ότι εκριζώθηκε η ευλογία. Με αποτέλεσμα εδώ και 2 χρόνια να υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους και να μην μπορούν να προχωρήσουν στην ανασύστασή τους. Τι κάνουν? Ο Θεός και η ψυχή τους. Και πώς θα καταφέρνουν? Δύσκολα θα επανέλθουν, όπως είπε και ο κύριος Τσέτσιλας, στο επάγγελμα αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα κοπάδια τους. Για να δούμε.

έχουμε και θέματα, βεβαίως συνεχίζεται σήμερα, είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή για το καλοκαίρι και μετά για το δικαστήριο για την πολύκρωτη υπόθεση, το σιδηροδρομικό δυστύχημα, την τραγωδία στα Τέμπη. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το αίτημα, για τα αιτήματα μάλλον αναβολής της δίκης των τεπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της Εργοσέ. Θες ολοκλήρωσαν τις οποθετήσεις τους επί της αγγελικής πρότασης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σήμερα αναμένεται στην τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή του Αυγούστου να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστήριου. Λέγαμε και χθες βεβαίως ότι στις 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπάρξει επανέναρξη βεβαίως της ακροαματικής διαδικασίας. Λοιπόν, αίτημα αναβολής με βάση το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπέβαλε και ο συνήγορος υπεράσπισης της πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέα έδρας πρότεινε να απορριφθεί. Και θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει σήμερα. Στην τελευταία συνεδρίαση, πριν τη διακοπή και μετά ξανά από τις 7 Σεπτεμβρίου η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία θα είναι βεβαίως ιδιαίτερος μακρά. Πάνω από χρόνο θα τραβήξει αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως και περισσότερο, θα τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, χθες έκαναν πρωταθλητισμό βεβαίως στις υψηλές θερμοκρασίες, τα Φάρσαλα, 39 βαθμούς και τα Πλατανούλια στη συνέχεια, τα δέντρα και τα Πλατανούλια εκεί με 38,9 στα δέντρα και 38,4 στα Πλατανούλια. Φτάσαμε το 38 και το 38 και στη Λάρισα, τόσο ήταν η πρόβλεψη ούτως ή άλλως και της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο μήνας που διανύουμε, ο οποίος μας αποχαιρετά βεβαίως σε λίγες μέρες, σε τρεις μέρες, ήταν ιδιαίτερος καλός όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γιατί να μην ξεχνάμε άλλες χρονιές όπου είχαμε καύσωνες μέσα στον Ιούλιο που έφταναν μέχρι και τις 10 μέρες, 7 με 10 μέρες κρατούσαν. Έβραζε ο τόπος. Θα δούμε τι θα γίνει ο Αύγουστος. Σε κάθε περίπτωση και ο Αύγουστος ξεκινάει καλά. Τώρα μέσα στη Λάρισα ξεκινάει η πλήρη εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και θα έχουμε εντατικούς ελέγχους από τις 17 Αυγούστου και μετά στις ζώνες μόνιμων κατοίκων. Από την 1η Ιουλίου υπάρχει ένα διάστημα προσαρμογής ώστε να δοθεί περιθώριο σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες ώστε να βγάλουν, να εκδώσουν κάρτα μόνιμου κατοίκου. Οι δημότες στις ζώνες Ε2 και Ε3. Η ζώνη Ε2 περικλείεται από τους οδούς Φαρσάλων, Λαταμία, Μήλου, Καρδίτσης και Ιερών Πολυτεχνείου. Η Ε3 η ζώνη από τις Ιερών Πολυτεχνείου, Καρδίτσης, Μήλου και Ιλάρχου Σαρίβεη. Λοιπόν, υπάρχουν και σχετικά έτσι κατατοπιστικά από τον Δήμο Λαρισαίων που έχουν εκδοθεί για την ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να εκδώσουν κάρτα μόνιμου κατοίκου και να προχωρήσει μετά, όπως είπαμε, μετά το 15 Αύγουστο ουσιαστικά οι έλεγχοι, να προχωρήσουν οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. airtlarisas@papakir.gr το email. 693-0078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Ανάσα για με νέες απαλλαγές θελών, γράφει η εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο της θέμα. Για ευπαθείς ομάδες πολιτών στο Δήμο Τυρνάβου. Από σήμερα έως 14 Σεπτεμβρίου υποβολή αιτήσεων, ποιοι δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή, ποιοι κατατίθενται, που κατατίθενται τα δικαιολογητικά σε Τύρναβο και Αμπελώνα. Από σήμερα μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για μείωση ή πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Τυρνάβου. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το μέτρο αυτό, στάθμευση μόνο με κάρτα στις ζώνες Ε2 και Ε3, εντατική έλεγχη από 17 Αυγούστου. Θα τα είπαμε πριν. Πέριξη της οδού Ηρών Πολυτεχνείου και στη συνοικία της Νεράιδας, σε αυτές τις περιοχές. Νέος κύκλος για Αλεξανδρίνη στο Υπουργείο Οικονομικών, το ιδιοκτησιακά ζητήματα του οικισμού. Παρουσία βουλευτών και εκπροσώπων συλλόγων. Καθάρισε το πάρκο σκύλων στην Κήτου Ποινιού μετά το ρεπορτάζ της Ελευθερίας. Το Μπουρίνι χτύπησε βαμβάκι και καλαμπόκι σε Τερψιθέα και Ελευθερές. Αναμένεται καταγραφή των ζημιών από το ΕΛΓΑ. Έκαναν την αυτοψία τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων. Οι αντιδήμαρχοι προσφορές στην αγορά με φιδωλές αγορές, ενισχυμένη από γερματινή κίνηση, με σύγκριση τιμών και περιορισμένο καλάθι. Υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, αυτό είναι το βέβαιο. Περίσσευμα μάλλον. Για πολλά πολλά, αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Σήμερα η απόφαση για αναβολή της δίκης, ναι όχι από την εισαγγελέα, με αφορμή την δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επανέναρξη, όπως είπαμε, στις 7 Σεπτεμβρίου. Ασπίδα καταναλωτών, Ινστιτούτο και Περιφέρεια, μόνιμη συνεργασία για έλεγχο τιμών, ενημέρωση πολιτών και στήριξη ευάλωτων ομάδων. Νέα περίοδο συνεργασία γενιάζουν η Περιφέρεια με το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας μετά τη συνάντηση του Δημήτρη Κουρέτα με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Φωτιά στην Αντλία, πάνω από το 2 ευρώ το ντίζελ στη Λάρισα, ξεπέρασε την τιμή της αμόλυβδης. Λοιπόν, η αμόλυβδη βεβαίως πλησιάζει το ντίζελ. Ενώ μιλάμε για πτώση με βάση τα όσα γίνονται αυτό το περίεργο σκηνικό στη Μέση Ανατολή, ενώ υποχωρούν οι τιμές του διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εδώ τα πράγματα μέχρι να φτάσουν στην Αντλία χρειάζεται να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα. Φτωχότερη Λάρισα χωρίς τη Μάρου Καράνη, το αντίο του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου. Κυδεύτηκε χθες από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου, υπήρξε τακτικό μέλος του Συλλόγου του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Στη φυλακή για το Χασίς, οι δύο καλλιεργητές μετά την απολογία τους χθες στον ανακριτή. Δηλώσεις ζημιάς ΕΛΓΑ για το Χαλάζι, στη Λάρισα αύριο η Μαρία Καριστιανού, σύλληψη αλλοδαπών στη Ροδιά, γιορτή Σαρδέλα στο Στόμιο, συναυλία του Χριστίδου στην Ακοθήκη, εγκατάληψη στον σταθμό του Ευαγγελισμού, πολιτιστικός Αύγουστος στη Ραψάνη, γιορτή Καλαμποκίου στο Μόλιο και ΑΕΛ, νέα εποχή με φόντο το Καρπένης, νέα διοίκηση στις 31 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά από την Μέριδα Ελευθερία. Για να δούμε αν υπάρχει το πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Κόσμος. Δεν το βλέπω προς το παρόν.

Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον γειτονικό νομό της Μαγνησίας, στον εφημερίδα Ταχυδρόμος, ογκολογικό σε συναγερμό, στον δρόμο οι καρκινοπαθείς του Βόλου για τη γιατρό τους. Η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου Τετασπερδικούρη από το νοσοκομείο Βόλου προκαλεί τριγμούς σε δίνει το τμήμα μετά την επιστροφή Ρίγα με Βλοκάκι. Τι λέει η Πέμπτη είπε, αναμένονται εξελίξεις. Εντοπίστηκε χτυπημένος χωρίς αισθήσεις στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Θρίλερ με 27 χρόνια στο Βόλο. Πέπλο μυστήριο για τις συνθήκες τραυματισμού του. Καταγγελία ότι δέχτηκε επίθεση. Την έρευνα έχει αναλάβει το λιμεναρχείο. Επιτέθηκε στον πατέρα του με μπαλτά μέσα στην αγορά. Άγρος τσακωμός μελών άστεγης οικογένειας. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά σε μονοκατοικία στο Βόλο. Νεκρός 70χρονος ξημέρωμα Κυριακής. Στα δύο το νότιο πύλιο καλοκαιριάτικα. Για να γίνει έργο του ΔΔΕ, αντιδράσεις για την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην Αργαλαστή και Πλατανιά. Τα χτυπήματα από τον χώρο του σπορτ, Εθνική Πολανδρών, η Ελλαδάρα έσπασε την Κατάρα, πανηγύρισε το πρώτο χρυσό της ιστορίας της υπό τις οδηγίες του Βολιώτη Ομοσπονδιακού Θοδωρή Βλάχου. Πανελλήνιος Στίβο Τεντόγλου σοφάρισε το ρεκόρ στο Πανθεσσαλικό. Αποθεώθηκε στην αυλαία του πρωταθλήματος με διπλό άλμα στο 8-66. Τρία μετάλλια για την Βολιώτησα Δήμητρα Τσουκάλα. Ολυμπιακός Βόλου πρώτη με αγιασμό και χαμηλά την μπάλα. Αυτά από τον ταχυδρόμο.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω υπάρχει και το... Βρήκαμε το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Κόσμος. Επανερχόμαστε στη Λάρισα. Νέα προκήρυξη για 13 μόνιμες προσλήψεις. Ενισχύεται η φύλαξη στο σφορνητικό κατάστημα της Λάρισας. Σε εξέλιξη υποβολή αιτήσεων έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Τυρναβίτης παρέσει αστυνομικούς μετά από πειραπάτης στο Κιλκής. Στη Θεσσαλία μεγαλύτερη αύξηση γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Υιός Δυτικού Νείλου, κρούσμα στο καλοχώρι Τεμπών και έκτακτος ψεκασμός. Λοιπόν, αυτά για από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Ζωντανεύουν. Α, όχι, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο από ό,τι βλέπω τη Θεσσαλία. Από την Κυριακή, δεν είναι σημερινό. Πάμε να δούμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Φεύγει γιατρός που κράτησε όρθιο το ογκολογικό. Η Ταταπερδικούρη παραιτήθηκε μετά την επιστροφή του Γιώργου Ρίγα. Στα κάγκελα καρκινοπαθής ήταν θησαυρός για την ογκολογική. Σήμερα στις 1 το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη διοίκηση. Το επιτέθηκε με τσεκούρι στο κέντρο του Βόλου. 69χρονος τραυματίστηκε στο χέρι μετά από καυγά. Αναζητείται ο δράστης. Βρήκε το θάνατο μέσα στο σπίτι του. Κάηκε 74χρονος. Έμενε μόνος χωρίς ρεύμα. Τον βρήκαν λιπόθυμο στην παραλία. Κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από αγνώστους. Ανοίγει νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας. Τι ανέφερε στο ραδιόφωνο ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ. Στο σκοτάδι για τη δημοτική περιουσία του Βόλου ζητήθηκαν στοιχεία, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις δεν δόθηκαν. Αισιοδοξία στην πρώτη Ολυμπιακού Βόλου. Χαρβάλας να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Έντονες αντιδράσεις. Σε νέα δοκιμασία του ΟΣΔΕ με την αγνώστου πατρός τροπολογία, το σφάλμα του νομοθέτη μπορεί να ρυθμίσουν οι εφαρμοστικές της ΑΔΕ. Στη μάχη με τα κοράκια ρίχνουν τα γεράκια του Συλλόγου Ιερακοθυρίας. Ολοκληρώνει το οδικό άξονα Βλαχογιάννη Αγριλιά από την περιφέρεια. Σημάδια ζωή στην ΑΣΑ, σε πολύ καλό δρόμο για την ανάληψη του πόστου του τεχνικού διευθυντή και ριζικό lifting στο ρόστερ. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός, οι χειρές προσθήκες, ανανεώσεις και εκκρεμότητες που θα κρίνουν το ρόστερ της Καρδίτσας στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά. Από τις εφημερίδες της Καρδίτσας πάμε στην τα Τρίκαλα. Στον πρωινό λόγο. Νέοι κανόνες στις λαϊκές αγορές, γράφει ο πρωινός λόγος. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων πλέον επαγγελματίες πολιτές. Τι αλλάζει για παραγωγούς και επαγγελματίες στα Τρίκαλα. Στα χωριά των Τρικάλων το Σαββατοκύριακο Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε πείρα, Θαμανία και Ανθούσα ο Κώστας Κρέκας. 5 νέες μόνιμες θέσεις στις φυλακές των Τρικάλων μέχρι 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Στο πλαίσιο των 416 προσλήψεων που προωθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στα σωφρονιστικά καταστήματα όλη τη χώρα. Στα ώρα του καύσου είναι η τελευταία εβδομάδα του ήλιου στα Τρίκαλα, έως 38 βαθμούς ο υδράργυρος και από 240 ευρώ οι γκαρσονιέρες και από 350 ευρώ τα διάρια στα Τρίκαλα για τη φοιτητική στέγη. Τα είπαμε και χθες. Λοιπόν, αυτά με το πρωτοσέλιδο του πρωινού λόγου. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Στο πλευρό του καταναλωτή με άμεσα μέτρα, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ίνκα και Ινστιτούτο Καταναλωτών, ενίσχυση mini market, εκπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες και σύσταση νέας επιστημονικής ομάδας για τον έλεγχο ετικετών των τροφίμων. Οδικά έργα ολοκληρώνεται ο δικός άξονας Βλαχογιάννη Αγριλιά. 27.500 ευρώ της δικαιούχης των προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ. Στο επίκεντρο της υποστήριξης συνταξιούχοι, πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκατοντάδες έλεγχοι για τη χρήση κράνους από την τροχιά. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίω ειδήσουμε την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η ώρα είναι 8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και η Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Ο καιρός. Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα, Καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Το ταξίδι τελείωσε για το τραγούδι, αλλά τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει για τους αγρότες, οι οποίοι βεβαίως στα τέλη της περασμένης εβδομάδας είχαμε μια έτσι άνευ προηγούμενου χαλαζόπτους, η οποία προκάλεσε πλήστα όσα προβλήματα. Και βεβαίως αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι οι κόποι μιας χρονιάς πήγαν χαμένοι στράφη για μία ακόμη χρονιά. Πάμε πάνω στο Δαμάσι να δούμε τι γίνεται. Ο Γιάννης Ογκανάς βρίσκεται στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα, να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Αμπελώνα του Δαμασίου, εκεί όπου βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα η περιοχή και δεν ήταν η μοναδική βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γκανά. Όσο καλή μπορεί να είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η μέρα καλή είναι. Εμείς δεν είμαστε καλά. Μετά από τη σφοδρότητα του χαλαζιού.
0: Πώς είναι η κατάσταση εκεί τώρα, για πείτε μας λίγο. Έχετε μια εικόνα, έτσι δεν είναι, μετά το τώρα?
1: Έχει διαμορφωθεί η ζημιά. Φαίνεται και ένας που δεν γνωρίζει το θέμα το καταλαβαίνει από μόνος και ριάζω. Λοιπόν, γύρω στα 4.000 με 5.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί.
0: 5.000 στρέμματα με αμπέλια, ναι. Μάλιστα.
1: Πριν ένα μήνα που το ξαναμιλήσαμε πάλι λέγαμε πόσο καλή είναι η χρονιά.
0: Ακριβώς.
1: Μια φυσιολογική χρονιά. Να πάρει ο κόσμος μια καλή σοδειά και ένα καλό μεροκάματο για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις και να είμαστε και βιώσιμοι. Και σήμερα το χαλάζι που έριξε προχθές, το προχθεσμένο χαλάζι, ήταν τόσο σφοδρό, το οποίο έκανε όχι μόνο ζημιά στην παραγωγή που είχε το αμπέλια, έκανε ζημιά και στη φυτική παραγωγή. Και στους παλιούς αμπελώνες και στους νέους αμπελώνες που μπήκαν φέτος με την αναδιάρθρωση.
0: Χτύπησε δηλαδή και τα φυτά, όχι μόνο τον καρπό.
1: Και τα φυτά, ναι, και τα φυτά. Οι νέοι αμπελώνες που έχουν μπει φέτος στο δικό μας το χωριό είναι γύρω στα 700 στρέμματα για αναδιάρθρωση. Mm-hmm. Από τα 1.200 στρέμματα που πήρε όλη η Θεσσαλία, τα 700 στρέμματα μπήκαν στο Δαμάσι.
0: Στο Δαμάσι,
1: μάλιστα. Τα 700 στρέμματα, τα 400

0: στρέμματα, κύριε Γιάτσο, έχουν εξαφανιστεί από το χώμα.
1: Δεν έμεινε τίποτα όρθιο δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Είναι το Αμπέλ, ήταν πρωτοετής.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Φτιά τη λέγαμε εμείς, ο παππούτης μας φτιά λέγεται και τώρα. Ήταν στο ύψος περίπου 1,5 μέτρα. Τρυφερός ο κορμός του,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Εξαφάνισε το αυτές στο χώμα. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να χρειαστεί αναδιάφρωση.
1: Ξανά, από την αρχή δηλαδή.
0: Όταν πληρώνεις 2.500 στο στρέμμα για να το βάλεις πρώτη φορά και ξανά θες να το ξαναβγάζεις για να πληρώσεις άλλα 1.500 για να το ξαναβάλεις, δεν έχεις το κουράγιο.
1: Όντως.
0: Γι' αυτό είχαμε μια συνάντηση χθες το βράδυ στο Δημαρχείο για ένα δυναμικό συλλαλητήριο στο κέντρο του Δήμου Τρνάβου αύριο για να μπορούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η χαλαζόπληση.
1: Α, θα κάνετε συλλαλητήριο αύριο στο Τρνάβο, ε?
0: Στο Τρνάβο, ναι.
1: Μάλιστα. Τι ώρα?
0: Απογευματινή ώρα είναι, σήμερα θα ανακοινώσω.
1: Μάλιστα.
0: Τέθηκαν πολλά θέματα εκεί στη συνάντηση. Μας επισκέφτηκαν εδώ στο χωριό την επομένη του Χαλαζιού ο κ. Περιφερειάρχης, βουλευτές ο κ. Σκέρας, η κ. Λιαγκούλη, αντιπεριφερειάρχες. Αλλά όταν είναι ανημέρωτοι, δεν γνωρίζουν τον πρωτογενή τομέα όπως πρέπει να το γνωρίζουν και συγκεκριμένα τις καλλιέργειες, όπως το Αμπέλ εδώ σε εμάς. Η πολιτική, μόνο πολιτική κάνουν, κύριε Γιάτσο.
1: Ναι, βέβαια, λογικό είναι.
0: Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, μόνο πολιτική κάνουν.
1: Τώρα, πρακτικά λίγο, πώς επηρεάζεται η παραγωγή, τι θα γίνει, ήταν εινοποιήσιμα, ήταν επιτραπέζια αυτά τα 5.000 στρέμματα περίπου που χτυπήθηκαν, τι γίνεται με την παραγωγή, με το εινοποιείο, και με τις μονάδες εκεί γύρω που συνεργάζεται, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που...
0: Τα αμπέλια είναι όλα εινοποιήσιμα 100%. Mm-hmm. Και όταν έχουμε χτυπηθεί 5.000 στρέμματα από 10% ζημιά έως 120%, καταλαβαίνετε ότι όλες οι μονάδες εδώ που βρίσκονται γύρω-γύρω και παράγουν τσίπουρο και κρασιά θα έχουν κάποιες επιπτώσεις. Δηλαδή θα πάρουν τα κιλά που υπολογίσαν ότι θα πάρουν. Mm-hmm. Παράδειγμα, ο Γιάννης Ουγκανάς δήλωσε ότι θα πήγαινε 150 τόνους στο εινοποιείο και αυτή τη στιγμή του μήναν 25. Πρέπει να βρει 130 για να συμπληρώσει το κοινό. Δεν βρίσκονται 130, είναι μεγάλο το ποσό. 5.000 στρέμματα, κύριε Γιάζο, επειδή ήταν μια φυσιολογική χρονιά με 2,5 τόνους του στρέμμα, καταλαβαίνετε ότι το ποσό είναι μεγάλο. Τα κιλά είναι πολλά, λείπουν πάρα πολλά.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα, πέρα από... Θέλω να πω ότι τα ενωπίσιμα στα φύλλα του Μοσκάτου και του Ρονίτσι στην περιοχή μας, στην επαρχία Τρνάβου και ιδιαίτερα στο Δαμάσιο, βρίσκεται μεγαλύτερο ποσοστό στη τερματική έκταση. Δεν χρειάζεται να γίνουν ζημιές για να υπάρχει ζήτηση. Η ζήτηση την έχει διαμορφώσει εδώ και χρόνια, ας πούμε, το Μοσχάτο, το Σταφύλι και μετά ο Ροδίτης. Γιατί βγάζει εξαιρετικά προϊόντα, τα έχουμε πει και άλλες φορές.
1: Ναι. Ζήτηση υπάρχει και γι' αυτό. Αυτό άλλωστε τουλάχιστον τεκμέρεται και πιστοποιείται και από το γεγονός ότι από την αναδιάρθρωση τα 700 στρέμματα, πόσο από τα 1200, έτσι δεν είναι, μπήκαν στο Θαμάση. Αυτό δείχνει ότι...
0: Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο να ανανιώσει τον αναπελώνατο. Η επιδότηση που δίνεται στην αναδιάρθρωση είναι ένα πολύ καλό ποσό. Αυξήθηκε κατά 500 ευρώ το στρέμμα, γιατί αυξήθηκαν όλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυξήθηκαν τα πρέμματα, αυξήθηκαν τα σίδερα, αυξήθηκαν τα σύρματα, αυξήθηκαν τα εργατικά. Και για μια φορά μετά από πολλά χρόνια το Υπουργείο άκουσε τα πανεπιστήμια που κάναν την έκθεση της αναδιάρθρωσης και βάλαν 500 ευρώ το στρέμμα παραπάνω. Ήταν 1.890 περίπου ευρώ το στρέμμα μέχρι και πέρυσι και μέχρι και το 26 την αναδιάρθρωση και από το 27 και μετά θα πάει συν 500 ευρώ το στρέμμα.
1: Κατάλαβα, είναι ένα ποσό.
0: Καλύπτονται τα έξοδα, καλύπτονται τα έξοδα, ίσα ίσα είμαστε στα έξοδα εκεί. Για ένα στρέμμα τόσα είναι τα λεφτά για να δει.
1: Κατάλαβα. Και, ναι, και τουλάχιστον η αμπελοκαλλιέργεια δείχνει ότι υπάρχει έδαφος για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Το θέμα είναι τι γίνεται, όπως επειδή το είχατε πει και μας το είπατε και εσείς, μας το είπε και ο κ. Τσέτσιλας, ειδικά για τα ενωπίσιμα σταφύλια δεν μπορείτε να βάλετε αντιχαλαζικά δίκτυα και τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την καλλιέργεια όπως θέλετε εσείς.
0: Τα ενωπίσιμα αμπελώνες μπορούν να μπουν αντιχαλαζικά. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που χάθηκαν τα εργατικά χέρια, αυξήθηκαν τα εργατικά χέρια, τα μεροκάματα, ο κόσμος προχωράει, μάλλον έχουμε λειψά τα χέρια, αλλά αυξήθηκαν βέβαια και τα μεροκάματα. Ο αμπελώνας, ο ενοποιήσιμος, δέχεται μέχρι και 95% μηχανική καλλιέργεια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχει σήμερα η αμπελοκαλλιέργεια δεν σε βάζει στο τρυπάκι να μην κάνεις να τη χαλάζεις και γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν μπορεί να μπει η μηχανή που μαζεύει τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Και μόνο αυτό το γεγονός ότι δεν μπορείς να συγκάνεις συγκομιδή με τη μηχανή σε δένει τα χέρια να μην κάνεις την αντιχαλαζική. Παρόλο που η αντιχαλαζική έχει μεγάλη επίδοση, 80% νομίζω. Ενώ στις ενδροκαλλιέργειες μπορεί να γίνει άνετα.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Και στους επιτραπέζιους αμπελώνες μπορεί να γίνει, γιατί ο επιτραπέζιος αμπελώνες δεν μπορεί να δεχτεί μηχανική καλλιέργεια. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Άρα είμαστε ξέφραγο αμπέλι.
1: Κυριολεκτικά ξέφραγο αμπέλι. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται, έχει ξεκινήσει η αναγγελία των ζημιών, έτσι δεν είναι?
0: Έχει ξεκινήσει από σήμερα, μπορεί ο κόσμος να πάει να δηλώσει. Είναι περιορισμένο μέχρι 10 του μηνός, μας είπε ο Δήμαρχος χθες.
1: Ναι.
0: Και εδώ που ήρθαν ο Περιφερειάρχης και οι υπόλοιποι.
1: Τώρα με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, τι γίνεται? Υπάρχει πρόβλεψη, θα ρυθμιστούν με βάση?
0: Ευτυχώς δεχθήκανε να δηλώσουμε τους τριμμένους αμπελώνες με το παλιό του ΟΣΔΕ. Και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο μέλλον, τον άλλο το μήνα, με την επόμενη που θα γίνει το ΟΣΔΕ, θα μπορεί να παρακαταθέσει το καινούργιο ΟΣΔΕ ο παραγωγός.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό γίνεται κύριε Γιάτσο, για να ξέρουν και οι παραγωγοί που μας ακούν και ο κόσμος. Γίνεται γιατί μέχρι τις 10 του μηνός θα γίνει η δήλωση. Και μια προσωπική τηλεφωνική επαφή με τον κύριο Λικουρέζο μας είπε ότι να μην υπάρχουν παρατάσεις όσο γίνεται πιο πριν να τελειώσουν, γιατί 23 του μηνός πρέπει ο φάκελος να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δεχθεί τον τρόπο πληρωμής που θα μας κάνουν. Τα λεφτά θα είναι από τον κρατικό κουρμπανά, θα πληρωθούμε στο μοντέλο του Ντάνιελ.
1: Mm-hmm.
0: Κανένας δεν το καταλάβει τι σημαίνει ότι θα πληρωθούμε στον Ντάνιελ, παραγωγός. Γιατί δεν είχαμε Ντάνιελ τότε στο χωριό που έγινε, δημιουργήθηκε το πρόβλημα του Ντάνιελ.
1: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
0: Θα έρθουν πιο γρήγορα τα χρήματα. 65% προκαταβολή με τη δήλωση με το ΟΣΔΕ που θα κάνει ο παραγωγός. Και τα υπόλοιπα, κάθε φορά που τα παίρνουμε την άνοιξη, θα τα πάρουμε μάλλον. Ξέρω. Τόσο να έχουμε εκλογές και μας θα δώσουν πιο γρήγορα.
1: Υπάρχει και αυτό το σενάριο, όντως, το οποίο είναι στο τραπέζι. Παραμένει παρά τα όσα λέγονται επισήμως. Ναι, μάλιστα. Και κάπως έτσι προχωράτε. Ναι.
0: Σημαντικότερο για μας, κύριε Γιάσο, είναι ότι αυτές οι αποζημιώσεις που δίνονται από τον ΕΛΓΑ και οι τιμές που αποζημιώνουν τα προϊόντα δεν μας κάνουν βιώσιμους. Το να μας αποζημιώσουν 32 λεπτά το στρέμμα, το κιλό, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και εμείς να πουλάμε τα σταφύλια μας 53 και 55, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια αναδιάδροση τιμή. Και χθες το βράδυ, πάνω στη συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο, ξαφνικά μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι μας αυξάνουν την τιμή στα ενοποιήσιμα σταφύλια από 32 στο 37.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά από τους 3 τόνους που παράγουμε μας τα μειώνουν στους 2 τόνους 100.
2: Γεια σας.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε ότι μας κόβουν τα κιλά και μας γλυκαίνουν με 5 λεπτά το κιλό.
1: Απαλού σας δίνουν και απαλού σας θα παίρνουν, κατάλαβα.
0: Ναι, όλα τα χρόνια ζητάμε αναδιάδοση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και ξαφνικά μία μέρα μετά την καταστροφική χαλαζόπτωση που έχει πλήξει από την υπαρχία Ελασσόνους πάνω, δομένη καταχωριά, δαμάσια, θύρνα, πλατανούλια, δέντρα και έφτασε μέχρι τη Λαμία. Ξαφνικά αλλάζουν τις τιμές. Λες και είναι νεράκι, τρέχει το νεράκι στο αυράκι. Ενώ ζητάμε όλα τα χρόνια να αλλάξει ο κανονισμός, τότε ξαφνικά άλλαξε. Και τι έκαναν, πως το χειρότερο πήγε. Δεν μας κάνουν βιώσιμους αυτά τα πράγματα.
1: Κατάλαβα, όταν αντιμετωπίζετε τέτοια ζητήματα. Οπότε έχουμε 5.000 στρέμματα σε εσάς, μόνο στο Δαμάση. Και στον υπόλοιπο Τύρναβο έχουμε ζητήματα με τα αμπελιές, δεν είναι?
0: Στον Τύρναβο έχει με τα δέντρα και με τα αμπέλια και έχει γίνει ένας κακός χαμός.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει γίνει ένας κακός χαμός.
1: Και αύριο κατεβάζετε τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία του Τύρναβου στο συλλαλητήριο. Η απόφαση είναι ηλιμένη, δεν είναι?
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Για να ασκηθεί πίεση και να προχωρήσουν οι διαδικασίες ακόμη περισσότερο.
0: Ακόμη και γρήγορα και να πάρουν πίσω αυτό το. Το θεωρήσαμε πολύ άσχημο, δηλαδή πονηρό το θεωρώ.
1: Αυξάνουμε από τα 32 λεπτά στα 37, αλλά μειώνουμε το τουνάζ.
0: Μας μειώσαν το τουνάζ κατά έναν τόνο.
1: Ένα τόνο.
0: Καλύτερα να μας άφηναν τα 32 λεπτά και να είχαμε το τουνάζ από την αρχή, αυτό που είχαμε, παρά τώρα σήμερα να κάνουν αυτό. Δεν είναι ευχαρίστηση του παραγωγού αυτό.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Φέτος η χρονιά ήταν τόσο πολύ δύσκολη, κύριε Γιάσο, θα είχαμε πει και άλλη φορά, παρόλο που ήταν ήρεμη μέχρι προχθές, οι ψεκασμοί που έχουν γίνει έχουν ξεπεράσει τα 700 ευρώ το στρέμμα. τα έξοδα όλα του παραγωγού. Να πληρώσουμε το γεωπόνο, η ενέργεια. Το πετρέλαιο, 2-2 έχει στο χωριό μας το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Και κάπως έτσι προχωράτε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τρέξουν τα πράγματα και τι χρήματα θα πάρετε το κυριότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί θα δείτε στο τέλος, όταν θα κάνετε το ταμείο, έτσι δεν είναι, τι περιμένατε και τι θα πάρετε τελικά από αυτές τις καταστροφές. Ναι, θα έχουμε τη ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας.
0: Να πούμε τι μας έδωσαν και τι εκτιμήσεις βάλαν. Το σημαντικότερο, Βόλο, βέβαια, τώρα σήμερα ένας παραγωγός, συγγνώμη για την καθυστέρηση ενός λεπτού, είναι ότι ζητάμε να υπάρχει μια καλή συνεργασία με το κατάστημα του ΕΛΓΑ εδώ της Λάρισας, να στείλει γεωπόνους οι οποίοι γνωρίζουν τη ζημιά, να γνωρίζουν το αμπέλι, ότι παράγει το αμπέλι. Τρεις τόνους, ότι η ζημιά αυτή που έχει σήμερα είναι το τιμάκι, είναι 60%, είναι 80%, είναι 100%.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια διεκδικούμε, κύριε Γιάσο, τα είπαμε χθες το βράδυ εκεί στο Δημαρχείο, και για το 2027, γιατί η φυτική παραγωγή, τα μάτια του αμπελώνα, όλα που έχουν χτυπηθεί, θα έχουμε θέμα και το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε θέμα και το χρόνο. Όπως πληρώθηκαν στον Ντάνιελ δύο χρονιές που τάψαν να καλλιέργεται και τι έκανε ο κόσμος, έτσι πρέπει να πληρωθεί και ο αμπελώνας σήμερα εδώ, γιατί δεν μπορεί να εγκατηληφθεί ο αμπελώνας.
1: Κατάλαβα.
0: Θα τον κλαδέψουμε και δεν θα έχει τα φύλλα, θα έχει μόνο βλαστάρια. Και θα φτιάξει μόνο καμπανάρια. Τα λεγόμενα κουρφάδια που λέγανε οι μπαμπούδες μας.
1: Ναι, τα κουρφάδια, ακριβώς. Ναι, ναι. Ξέρω, το ξέρω. Έχω περάσει. Το χωριό της Μάρας μου είναι τα αδελέργια και τα ξέρουμε εδώ με το Δημήτρη του Ζολάκη.
0: Άρα το ξέρεις.
1: Τα ξέρω. Έχουμε από μικρή. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Λοιπόν, οπότε 5.000 στρέμματα σε σύνολο πόσο είναι εκεί ο αμπελώνας? Είναι
0: 14.000
1: στρέμματα, μάλιστα. Από τα 14.000 στρέμματα, μάλιστα. Το 1 τρίτο ουσιαστικά χτυπήθηκε και παραπάνω, μάλιστα. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Γκανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δίνετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα αναστάτωση προκαλεί στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου η παρέτηση της ογκολόγου Τέτας Περδικούρη την ημέρα επιστροφής του Γιώργου Ρήγα. Ασθενείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του τμήματος, ενώ ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Μεγάλη πράσινη επένδυση για τη ΔΕΗ Τρικάλων. Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας η λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού 4,6 ΜΒ συνολικού κόστους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου ο νέος κανονισμός ίδρυυσης της ΔΕΙΑΜ. Προβλέπει διακοπή υδροδότησης χωρίς νέα ειδοποίηση σε περιπτώσεις λήξη πρόθεσμων οφειλών. Η αντιπολίτευση ζήτησε προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά ποσά ή ευάλωτα νοικοκυριά. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε η πρόταση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Νέα Αγχίαλο με σχεδιαζόμενο δανεισμό 51 εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιπολίτευση καταψήφισε επικαλούμενη ακατάλληλη χωροθέτηση κοντά στη θάλασσα και την 111 πτέρυγα μάχης. Οι μελετές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έργο αυτοπαραγωγής δημόσιου χαρακτήρα. Σημαντικές καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα καταγγέλει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ εκκρεμούν τηλεδιοίκηση, φωτοσύματα και αποκατάσταση της γραμμής Βόλου Λάρισας. Για την ενεργοποίηση του συστήματος απαιτούνται ακόμη δοκιμές και αδειοδοτήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε 74χρονο στο Βόλο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς στο σπίτι υπήρχαν έφλεκτα υλικά, ενώ ο ηλικιωμένος φέρεται να ζούσε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας γκαζάκια για τις ανάγκες του. Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημίας στις κοινότητες Βριωτόπου, Δαμασίου, Δέντρων και Τυρνάβου για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από την ανεμοθία αλλά και το χαλάζι της 24 Ιουλίου. Όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Πρωτογενού στο Μέα του Δήμου Τυρνάβου, οι ανταποκριτές και οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 10 Αυγούστου. Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου όταν δύο άνδρες συνεπλάκησαν. Ο ένας φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει τον άλλο με μπαλτά. Ένας τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δεύτερο εμπλεκόμενο, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Έρευνα διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο του Βόλου για την επίθεση 27χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε ανέστητο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ο νεαρός κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Στη δικαιοσύνη βρίσκεται η υπόθεση καταγγελόμενης παρενόχλησης 15χρονης σε παραλία της Νέας Αγχιάλου. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ναυαγοσώστη, ο οποίος αντιλήφθηκε την ανησυχία της ανήλικης. Ο 45χρονος συνελήφθηκε και αρνήθηκε τις κατηγορίες για προσβολή της γεννητήσιας αξιοπρέπειας. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθυρίας για την απομάκρυνση των κορακοειδών από το Παυσίλιπο. Η δράση στοχεύει στην προστασία του ιστορικού άλσους, στην μείωση των προβλημάτων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των πτηνών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών. Την άμεση επαναλειτουργία του δρόμου Αργαλαστής Πλατανιά ζητά ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, υποστηρίζοντας ότι η παράκαμψη μέσω Μιλίνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο. Ο Δήμος ζητάει ποιότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δεν αποκλείει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτοψία στις εργασίες που εξελίσσονται στην περιοχή της Ελασσόνας για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειακής Υγείας Ευάγγελος Αποστόλου. Οι έλεγχοι και οι στοχευμένες παρεμβάσεις γίνονται κυρίως στις συνοικίες γύρω από τον ποταμό Τιταρίσιο. Εν τω μεταξύ, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου του Δήμου Τεμπόρου επιβεβαιώθηκε κόσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αποφασίστηκε έκτακτος ψεκασμός σήμερα Τρίτη στις 10 το βράδυ, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρήσουν μέτρα προστασίας. Έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε την εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς στον δρόμο Βόλου Καναλίων. Η φωτιά εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας προσωπικού του ΟΦΗΠΕΚΑ και η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής επέτρεψε την ταχεία κατάσβεσή της πριν επεκταθεί στη γύρω δασική βλάστηση. Στη Βουλή έφερε η βουλευτής Ζέτα Μακρύ τα προβλήματα που δημιουργεί η ασυμβατότητα δασικών χαρτών του κτηματολογίου στη αγορά. Το ζήτημα επηρεάζει ιδιοκτησίες αγροτών με εκτάσεις να εμφανίζονται ως δημοτικές ή δασικές πριν εξεταστούν οι εκκρεμείς αναρτήσεις. Μέχρι τις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 91 καθαριστριών και καθαριστών στα σχολεία του Δήμου Τρικίων. Στη Λάρισα θα βρεθεί αύριο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Κριστιανού. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη του Δήμου Αρχολασίων και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας. Πρώτη σε παραβάσει για μη χρήση κάνωση αναδείχθηκε η Μαγνησία στους πρόσφατους τροχονομικούς ελέγχους στη Θεσσαλία. Σε 349 ελέγχους βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις, με την τροχέα να συνεχίζει την εκστρατεία μηδενική ανοχή, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων. 267 έλεγχοι για κράνος και 19 παραβάσεις για μη χρήση αποδικυκλιστές εντοπίστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα στα Τρίκαλα. Συνεργασία για τη στήριξη των καταναλωτών συμφώνησαν Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΙΝΚΑ. Προωθούν ειδικές εκπτώσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, ενίσχυση μικρών καταστημάτων και δημιουργία επιστημονικής ομάδας που θα ελέγχει την ομιμότητα των ισχυρισμών υγείας στις ετικέτες τροφίμων. Αυξημένη κατά 10,3% ήταν τον Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κιάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν περισσότεροι από 133.000 επιβάτες, επιβεβαιώντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδος στις Βόρειες Ποράδες και ιδιαίτερα στη Κιάδου. Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στις ζώνες μόνιμων κατοίκων Ε2 και Ε3 από τις 17 Αυγούστου. Με τους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας είναι εντατική και συνεχόμενη. Η υποβολή αιτήσεων για παραλαβή κάρτας μόνιμου κατοίκου συνεχίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Την έγκριση εκτέλεση εργασιών για την προστασία και ανάδειξη του θολωτού μικυραϊκού τάφου γεωργικού ξινονερίου Καρδίτσας υπέγραψε Υπουργός Πολιτισμού. Το έργο αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη του σημαντικού αρχαιολογικού μνημείου, ενισχύοντας την πολιτιστική κληρονομιά και την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Στους 39,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία χθες στην Καρδίτσα, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή στη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται με τις αρχές να συνιστούν περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημερινές ώρες, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Ήταν 28 Ιουλίου του 1988 όταν η ηθοποιός μέχρι τότε Kylie Minogue κυκλοφόρησε διεθνώς μια διασκευή στο τραγούδι The Locomotion που είχαν γράψει ο Jerry Goffin και η Carole King τον μακρινό 1962. Το τραγούδι της έφτασε στο top 5 στις μεγάλες μουσικές αγορές του κόσμου, την Αμερική, τον Καναδά, τη Βρετανία, ενώ σε πολλές χώρες ανέβηκε στο νούμερο 1 των τσάρτς. Με αυτό το τραγούδι έκανε τον ντεμπούτο της στην μουσική η Kylie Minogue για να ακολουθήσει μια μεγάλη και απόλυτα επιτυχημένη καριέρα. Σήμερα η δισκογραφία της αποτελείται από 17 προσωπικά άλμπουμ. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους με κάποιες ειδήσεις που έχουν βεβαίως τοπικό χαρακτήρα και από ό,τι φαίνεται επέστρεψε σε γνώριμα ενημέρεια ο παραιτηθής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος επανέκαμψε στην Προεδρία του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας, από που είχε ξεκινήσει άλλωστε. Και είχε τη συνάντηση αυτή χθες το μεσημέρι με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η νέα διοίκηση. Θέματα που έχουν σχέση με την προστασία και την ενημέρωση των κρατών στη Θεσσαλία και τις προοπτικές συνεργασίας του Ινστιτούτου με την Περιφέρεια, με στόχο βεβαίως την ανάδειξη από την αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε ο κύριος Κόκαλης με αφορμή την επίσκεψη βεβαίως στον Περιφερειακό τον κύριο Κουρέτα και επί τη ευκαιρία ανάληψη βεβαίως της Προεδρίας από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας.
1: Επισκεφτήκαμε με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτριο Κουρέτα, τον οποίο και ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση αλλά και ουσιαστική συνδρομή στον ρόλο τον οποίο φιλοδοξεί να επιτελέσει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Ήρθε η ώρα ο καταναλωτής στη Θεσσαλία να αποκτήσει πρόσβαση στην ενημέρωση. Ήρθε η ώρα ο δανειολήπτης στη Θεσσαλία να προστατευθεί. Με όλες μας τις δυνάμεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμβάλλουμε στην ανάδειξη των καθημερινών προβλημάτων του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας και των καταναλωτών.
2: Ωραία,

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε βέβαιως για το αυριανό συλλαλητήριο που θα έχουμε με τα τρακτέρ στην πλατεία του Τυρνάβου το απόγευμα, από τους αγρότες, τους πληγέντες αγρότες και οι εμπεροκαλλιεργητές. Τώρα από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες που θα μπορούν να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ το όριο στο προηγούμενο καθεστώς ξεκινούσε από τις 10.000 ευρώ. Τώρα, με τη βελτίωση αυτή, δηλαδή με τη μείωση του πλαφών για το χρέος από 5.000 ευρώ και πάνω, εκτιμάται ότι 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Η μείωση του όριου ένταξης αποτελεί ανάσα για μικροφυλέτες προκειμένου να τακτοποιήσουν χρέη με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 50 ευρώ. Μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις με το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει τις οικονομικές. Με βάση τους υπολογισμούς που γίνονται από τον μηχανισμό, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται προκειμένου να είναι βιώσιμη η ρύθμιση και να μπορεί ο οφειλέτης να ανταποκρίνεται. Λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη για να αποφασιστεί αν θα διαγραφεί ή όχι η οφειλή. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια ισχύως της ρύθμισης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα πρέπει να συνενέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτή είναι και μία από τις βασικές διαφορές ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο και παρουσιάζει βεβαίως έτσι τη δική της ιδιαίτερη δυναμική.

0: για να τελειώσει όλο.
1: Λοιπόν, μουσικά σας αποχαιρετούμε. Τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς. Η πρώτη καλημέρα Ισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα η Μίνα Μαυρογιάννη με το πολιτικό ημερολόγιο 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορτό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του εμμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικάνικη σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το πολιτικό ημερολόγιο. Τα λέμε εδώ, μέσα από αυτή τη ζώνη, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα. Και ξεκινάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής επικαιρότητας. Εσείς ακούτε την ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης, πολύτιμος συνεργάτης, στη ρύθμιση του ήχου, η Κατέρινα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν και με εσάς συντονισμένους 98,3 θα πορευτούμε μέχρι και τις 10, δίνοντας, επαναλαμβάνω, το στίγμα της πολιτικής επικαιρότητας. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου, ειρήνης της Χρυσοβαλάντος σήμερα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά στη Χρυσοβαλάντο, στον Χρυσοβαλάντη. Μεγάλη χάρη, θα μας βοηθάει όλους μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλία, ενώ υπάρχει πιθανότητα μετά το απογευματινές ώρες να έχουμε βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι εικόνες που έρχονται, κυρίες και κύριοι, από τη Γαλλία και την Ισπανία πραγματικά είναι τρομακτικές. Και όπως αναφέρει ο Guardian, ήταν η τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή, είχαμε έναν συνδυασμό ενός ασυνήθιστα βροχερού χειμώνα, χαμηλών βροχοπτώσεων από την άνοιξη και υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι. Γι' αυτό και είχαμε αυτή την έκρηξη πυρκαγιών. Έτσι αναφέρεται, επαναλαμβάνω, στο Guardian, στη Γαλλία και την Ισπανία. Περίπου το 90% των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συνήθως αναφλέγει χόρτα, πευκοβελόνες, απορρίμματα, κλαδιά, και μετά έρχονται οι καιρικές συνθήκες και γίνεται η ανάφλεξη. Στο μεταξύ διαβάζω ότι έκανε την εμφάνισή του και ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, τα σύννεφα της φωτιάς, τα οποία, κυρίες και κύριοι, δημιουργούνται από αυτές τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές. Οι ειδικοί λοιπόν έχουν προειδοποιήσει για ένα άνευ προηγουμένο φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Τα σύννεφα φωτιάς, η επιστημονική του ονομασία είναι λίγο δύσκολη, πυροσόρυτο, μελανίες κτλ. Κρατούμε το σύννεφα φωτιάς. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι γιγαντιαία σύννεφα τα οποία δημιουργούνται από μια δασική πυρκαγιά, καθώς οι πυρκαγιές αυτές εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και θερμότητας που ανεβαίνουν γρήγορα σε μια στήλη καπνού. Όταν αυτή η στήλη καπνού ανέβει αρκετά ψηλά, η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση προκαλεί την ψήξη του αέρα και η υγρασία συμπυκνώνεται και σχηματίζει ένα σύννεφο. Τέτοια σύννεφα μπορούν να προκαλέσουν κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους. Αν μια πυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, η στήλη καπνού που δημιουργεί μπορεί να σχηματίσει ένα σύννεφο φωτιάς, το οποίο μπορεί να διεισδύσει μέχρι και στη στρατόσφαιρα.

Η NASA τα αποκαλεί τα σύννεφα δράκη που φτύνουν φωτιά. Αυτά λοιπόν τα σύννεφα, λένε οι ειδικοί, μπορούν να προκαλέσουν ανέμους που επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την εξάπλωση των πυρκαγιών που μένονται από κάτω, ενώ μερικές φορές δημιουργούν και τους δικούς τους κεραυνούς, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να πυροδοτήσουν περισσότερες πυρκαγιές σε απομακρυσμένες περιοχές.

Οι ειδικοί, κυρίες και κύριοι, λένε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί πιο επικίνδυνες συνθήκες για τις δασικές πυρκαγιές σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, αλλά και τις συνθήκες που οδηγούν στο σχηματισμό σύννεφων φωτιάς. Στο μεταξύ, πραγματικά, όπως σας λέγαμε και στην αρχή, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται και από τη Γαλλία και από την Ισπανία. Μάλιστα, να το σημειώσουμε αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά, τη μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 220.000 άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία και περισσότεροι από 100.000 στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγιές μένονται εκτός ελέγχου δυτικά της Μαδρίτης.

Για να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση χωρίς την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα συνένεση, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση αυτή της κυρίας Μπακογιάννη στην πρόταση της κυβέρνησης για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε παρόν κυρία Μπακογιάννη. Αναμενόμενη θεωρείται η στάση της, καθώς εδώ και καιρό είχε διαχωρίσει τη θέση της όσον αφορά το θέμα αυτό. Η πρόταση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας με τις 33 διατάξεις έλαβε ικανό αριθμό ψήφων προκειμένου να περάσει στην επόμενη φάση της αναθεώρησης, δεν έλαβε όμως την ενισχυμένη πλειοψηφία που θα άναβε το πράσινο φως για την αλλαγή της με απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών στην επόμενη Βουλή. Τώρα αυτά είναι διαδικαστικά, το πώς και πέρα από την ουσία της υπόθεσης, την αναθεώρηση πολλών σημαντικών διατάξεων. Υπάρχουν και διαδικαστικά ζητήματα, πώς περνάει, πότε περνάει, τι απαιτείται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις κτλ. Πάντως ορισμένα άρθρα τα ψήφισαν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, ο κύριος Φλόρος, ο κύριος Ασπιώτης, ο κύριος Σαράκης, ο κύριος Κατσιβαρδάς, είναι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που δήλωσε παρόν σε 15 άρθρα.

Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, έχουμε έντονο διπλωματικό πυρετό για το Κυπριακό με αφορμή την πρωτοβουλία που λαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Ένα είναι αυτό όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο και στη γειτονιά μας βεβαίως και στην Κύπρο μας, έτσι το σημειώνουμε αυτό. Αλλά να πάμε όμως και στη Μέση Ανατολή, όπου το σκηνικό παραμένει ρευστό. Ο Τραμπ βλέπει φιλικές συνομιλίες, κάτι που διαψεύδει το Ιράν. Πάντως οι αντιφατικές αυτές δηλώσεις επιτρέπουν και στις δύο πλευρές να εξετάζουν μία έξοδο από τη σύγκρουση χωρίς να εμφανίζονται ότι υποχωρούν.

Για να δούμε λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά την πρωτοβουλία, τη διπλωματική που αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, την οποία παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γενικός Γραμματέας στις 10.30 θα γίνεται εκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στα κατεχόμενα, θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα επισκεφθεί επίσης τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων. Είναι μια κίνηση η οποία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η αυριανή μέρα θεωρείται η πλέον κρίσιμη, καθώς στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Οι θέσεις, οι βασικές θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν αμετάβλητες. Η ελληνοκυπριακή πλευρά με τη στήριξη της χώρας μας επιμένει στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προβλέπονται και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η Άγκυρα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Πάντως, όπως αναφέρουν διπλωμάτες, το διακύβευμα αυτής της πρωτοβουλίας ξεπερνάει αυτό το ίδιο το κυπριακό και έχει να κάνει και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με δηλώσεις στον Sky του Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, του κ. Κωνσταντίνου Φίλη, η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει ευθέως την πρόοδο στο Κυπριακό με την ενίσχυση της συμμετοχής της στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. Λέει λοιπόν, υποστηρίζει ο κύριος Φίλης, ότι η τουρκική πλευρά προβάλλει το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή της και ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Πρόκειται για μια επιχειρηματολογία, αναφέρει ο κύριος Φίλης, που φαίνεται να βρίσκει ολοένα και περισσότερους αποδέκτες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως σε κράτη τα οποία επιθυμούν στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα της άμυνας. Αυτό θα είναι και το βασικό επιχείρημα της Τουρκίας προς τους Ευρωπαίους, εκτιμά ο κύριος Φίλης, και προειδοποιεί ότι Αθήνα και Λευκωσία θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

αλλά και ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ο Άγγελος Συρίγος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος επίσης μίλησε στο Sky, τονίζει ότι η απόφαση του Ερντογάν να μην πραγματοποιήσει τελικά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στα κατεχόμενα στις 24 Ιουλίου εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική. Η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους εν ώψη της νέας προσπάθειας του ΟΗΕ. Και όπως αναφέρει ο κ. Συρίγος, το Κυπριακό δεν μπορεί πλέον να εξεταστεί ανεξάρτητα από τα δύο κρίσιμα ζητήματα για την Τουρκία, την προσπάθειά της να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αλλά και τη συμμετοχή της στα νέα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μιας που κάναμε λόγο τώρα για τα F-35, να σας πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, πλέκοντας και το εγκόμιο του Τούρκου πρόεδρου, τον οποίο αποκάλεσε για μια ακόμη φορά φίλο του. Αυτές είναι δηλώσεις που έγιναν στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια πτήσης. Κανείς δεν θα μου πει, λέει, τι να πουλήσω. Η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος για μένα. Ξέρετε ποιος δεν θα είχε επιβιώσει χωρίς εμάς? Το Ισραήλ. Αυτά ήταν τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αντίθεση του Ισραήλ στην προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών. Η Τουρκία δεν είναι μεγάλη θαυμάστρια του Ισραήλ, το ξέρετε αυτό σωστά, και ούτε είναι μεγάλη θαυμάστρια του Μπίμπι, αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρόεδρος μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να... ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο το θέμα του Ιράν. Εν ώψη της επίσκεψης αυτής, τίποτα δεν συγκράτησε τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώσει ξεκάθαρα πως κανείς δεν θα του πει τι θα πουλήσει, και ιδιαίτερα στο φίλο του και σπουδαίο ηγέτη, όπως τον έχει χαρακτηρίσει, τον Τούρκο Πρόεδρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει ότι πρέπει να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της εκπομπής για όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Μετά, Δημήτρη, πώς πάει ο χρόνος? Πάμε κατευθείαν σε δελτίο? Ωραία, σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε περίπου 5 λεπτά, και εκεί γύρω στις 25 θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η νέα αναστάτωση προκαλεί στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου η παραίτηση της ογκολόγου Τέτας Περδικούρης την ημέρα επιστροφής του Γιώργου Ρίγα. Ασθενείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του τμήματος, ενώ ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Μεγάλη πράσινη επένδυση από τη ΔΕΗ Ατρικάλων. Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας η λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού 4,6 ΜΒ συνολικού κόστους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικές καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα καταγγέλει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ εκκρεμούν τηλεδιοίκηση, φωτοσύματα και αποκατάσταση της γραμμής Βόλου Λάρισας. Για την ενεργοποίηση του συστήματος απαιτούνται ακόμη δοκιμές και αδειοδοτήσεις. Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς στις κοινότητες Βριοτόπου, Δαμασίου, Δένδρων και Τυρνάβου για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από την ανεμοθύελα και το χαλάζι της 24ης Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Τυρνάβου και οι ανταποκριτές. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Άγριο επεισόδημο σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου όταν δύο άντρες συνεπλάκησαν και ένας φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει τον άλλον με μπαλτά. Ένας τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δεύτερο εμπλεκόμενο, εξετάζοντας τις συνθήκες του περιστατικού. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθυρίας για την απομάκρυνση των κορακοειδών από το Παυσίλιπο. Η δράση στοχεύει στην προστασία του ιστορικού άλσους, τη μείωση των προβλημάτων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των πτηνών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών. Αυτοψία στις εργασίες που εξελίσσονται στην περιοχή της Ελασσόνας για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ευάγγελος Αποστόλου. Οι έλεγχοι και οι στοχευμένες παρεμβάσεις γίνονται κυρίως στις συνοικίες γύρω από τον ποταμό Τηταρίσιο. Στο μεταξύ, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου του Δήμου Τεμπών επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αποφασίστηκε έκτακτος ψεκασμός σήμερα Τρίτη στις 10 το βράδυ, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρήσουν μέτρα προστασίας. Έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε την εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς στο δρόμο Βόλου Καναλίων. Η φωτιά εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας προσωπικού του ΟΦΠΚ, και η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την ταχεία κατάσβεσή της χωρίς πριν επεκταθεί στη γύρω δασική βλάστηση. Στη Λάρισα θα βρεθεί αύριο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Λαρισαίων και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Ακούτε, είναι το πολιτικό ημερολόγιο, ακούτε την ΕΡΤ Λάρισας 98,3. Και για να δούμε τώρα πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Φίλων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας, αναφέρεται κυρίες και κύριοι στην έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Η κληρονομιά του Ολύμπου και η υποχρέωση της Ελλάδας μετά την απόφαση της UNESCO. Μάχη με τις φλόγες, πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάμε στα νέα, ακίνητα, κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν οι ακριβότερες αγοραπολισίες, ποιος ο ρόλος του σπίτι μου 2. Ναυάγησε με το καλημέρα. Αναθεώρηση του συντάγματος. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Και συνεχίζουμε μετά τα νέα, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην απογευματινή. Τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση έως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης, 800 με 1000 ευρώ. Αναφέρει η εφημερίδα, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Το κομματικό πάθος νίκησε την ανάγκη για αναθεώρηση, γράφει η απογευματινή. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για ενέργεια άμυνα μεταναστευτικό. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Νεκρός 67χρονος εργάτης. Πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχώντων το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κωνσταντίνος Καραντρίκας, ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern. Οι Βαβαροί εντυπωσιάστηκαν από το ταλέντο του νεαρού στόπερ και προχώρησαν στη μεταγραφή του από τον Ατρόμητο Περιστερίου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων όσον αφορά το νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό. Πράσινο φως σε επενδύσεις real estate σε 6.500 φθήνοντες οικισμούς, γράφει η εφημερίδα. Και συνεχίζουμε. Πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Καμία συνένεση από την αντιπολίτευση. Στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 βουλευτές για να προωθηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές ελλείψεις, ασθενείς σε κίνδυνο. Γαλλία, Ισπανία, φωτιές και στο πολιτικό στρατόπεδο. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Άδωνης Παγώνη, τη Δημοκρατία, διόρισε τη Ματίνα Παγώνη πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ιδιωτική εκπαίδευση, μάστιγα θερινών απολύσεων έμπειρων καθηγητών. Εθνική Πόλο, υπερέχει το εμείς. Πάμε στο ριζοσπάστη.
Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς. Όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάμα, το γράφει ο ριζοσπάστης. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχή από τη Σαουδική Αραβία, καμία ελληνική εμπλοκή, ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΚΚΕ. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στον λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ με περιοδίες σε χώρους δουλειά, συνεχίζεται η προετοιμασία του. Απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι για ομές παρεμβάσεις σε σωματεία. Πάμε στον ελεύθερο τυπό. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης, αναφέρει ο ελεύθερος τύπος. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά εργασίας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Έτοιμα έκδοσης από την Ελλάδα συνελήφθη ο Έντικ, αρχηγός της μαφίας των τσιγάρων στο Ντουμπάι. Τα SMS του κυκλώματος στα Χανιά, φρόντισε να τακτοποιηθούν τώρα τα δύο MOV, ζητούσε ο ιατροδικαστής. Άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, οι 6 βελτιώσεις. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος ο προϋπολογισμός. Το μανιφέστο γράφει «Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ», συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία, Ισπανία. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απάντηση στην ακριβή ενέργεια δεν μπορεί να είναι η αδράνεια.

Πάμε στην κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Καθ' όλα σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας. Νέα πειρά από Ελλάς. Δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Κυριάκος Πιερακάκης, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Ενεργειακή θύελα. Το Ορμούς απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Νέα μελέτη. Επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο. Ο λόγος γράφει μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία. Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ακριβότερους λογαριασμούς ρεύματος τον Αύγουστο προμηνύει η χοντρική τιμή. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξάμηνο. Στις 15.946 γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 26. Νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις. Η εστία ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Μέρος της περασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για το μπάζωμα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.

Στην ψηφιακή εφημερίδα Political, Brand Affair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά μιλά στην εφημερίδα. Ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Αντιπολιτευτικές τροπήλες στην αναθεώρηση του συντάγματος. Μέγαρο Μαξίμου, η μητέρα των μαχών για την Ελλάδα του 2030, σύνορα, οικονομία και νέο κράτος. Το τριπλό σχέδιο Μητσοτάκη πριν από τις κάλπες. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Παίζουν την κολοκυθιά για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας στις πλάτες των καταναλωτών. Ο Υπουργός Παπασταύρου και η Ρυθμιστική Αρχή. Έγκυρες πηγές απέκλεισαν την ΚΕΔΕ από την ακρόαση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Νέα στοιχεία ΣΟΚ, συνεχίζεται η κατάρρευση των γεννήσεων Αττικής, Στερεά Ελλάδα και Ιόνιο, οι περιφέρειες που πρωταγωνιστούν αρνητικά. Ξέφυγε εντελώς ο Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτιση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τριήμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λίγα λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, να αλλάξουμε λιγάκι κλίμα. Χθες ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον Βρετανό σκηνοθέτη, τηλεδιάσκεψη, και αναφέρθηκαν βεβαίως στην ταινία και στη μεγάλη διεθνή της απήχηση. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τον δημιουργό για την μεταφορά του ομηρικού έπους και σημείωσε ότι η ταινία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και ενισχύει το ενδιαφέρον του διεθνού κοινού για την ελληνική ιστορία και τη μυθολογία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εμπορική πορεία της ταινίας, η οποία καταγράφει σημαντική επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο μεταξύ, διαβάζουμε ότι η ταινία η συγκεκριμένη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύ μεγάλης διαδικτυακής διαρροής. Καθώς πειρατική υψηλής ποιότητας αντίγραφο της ταινίας κυκλοφόρησε στο X και έφτασε στα μάτια εκατομμυρίων χρηστών μέσα σε λίγες ώρες. Η διαρροή έγινε γνωστή στις 25 του μηνός, όταν μια ανάρτηση στο X με το μήνυμα «Κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία Οδύσσια στο X, μπορείτε να το πιστέψετε», αναδημοσίευσε περιεχόμενο από λογαριασμό που αργότερα τέθηκε σε αναστολή. Το αρχείο που αναρτήθηκε ήταν υψηλής ποιότητας και μέσα σε περίπου 2,5 ώρες συγκέντρωσε περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια προβολές. Λίγο αργότερα το επίμαχο βίντεο αντικαταστάθηκε από μήνυμα αφαίρεσης λόγω παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ ο λογαριασμός που το είχε δημοσιεύσει ανεστάλλει. Παρά τη διαρροή, η πορεία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες δεν φαίνεται να επηρεάστηκε. Στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της η Οδύσσια συνέχισε να καταγράφει μεγάλες επιδόσεις, υψηλές επιδόσεις, αποφέροντας επιπλέον 87 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Η Universal σχολίασε το περιστατικό, κυρίες και κύριοι, και ανέφερε πως αντιμετωπίζουμε την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων με απόλυτη σοβαρότητα και θα προχωρήσουμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προστασία του περιεχομένου μας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας. Την ίδια στιγμή η ταινία έχει προκαλέσει συζητήσεις και για άλλους λόγους, καθώς ο ιδιοκτήτης του X, Elon Musk, έχει εκφράσει δημόσια την κριτική του σχετικά με τις επιλογές του cast και τα κριτήρια εκπροσώπησης στα βραβεία κινηματογράφου. Ποιος ακριβώς είναι ο ηλίθιος που πρόσθεσε ψευδολογίες στα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα βραβεία της Ακαδημίας, αντί το μόνο κριτήριο να είναι η δημιουργία της καλύτερης δυνατής ταινίας, γράφει σε ανάρτησή του. Μάλιστα, αυτά και άλλα πολλά και ένας χώρος εκατομμυρίων. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στο τέλος του πολιτικού ημερολογίου για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα παραδώσουμε τις κιτάλες στους συναδέλφους του Θεσσαλικού Περισκοπίου, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα, για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία τώρα. Και το ραντεβού σας βεβαίως με το πολιτικό ημερολόγιο αύριο την ίδια ώρα με τον Άρη Ψήγα στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, εύχομαι μια όμορφη μέρα σε όλους. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λερό μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Τα air condition στο full. Μείνετε κλεισμένοι, τα παράθυρα κλειστά, τα παντζούρια κλειστά. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε λιγάκι τις μετακινήσεις σας, αποφύγετε τες τουλάχιστον και για σήμερα. Προετοιμαστείτε για μια ζεστή ημέρα. Με τον υδράργυρο να φαίνεται ότι θα φτάνει, ίσως και να ξεπεράσει σε κάποια σημεία. Με τον υδράργυρο να φαίνεται ότι θα φτάνει, ίσως και να ξεπεράσει σε κάποια σημεία.

Νέες θερμοκρασίες και με καλοκαιρινή διάθεση. Είτε έχετε φύγει με άδεια, είτε δεν έχετε φύγει. Σε άλλους κάποιους, και πολύ λυπάμαι γι' αυτό, μπορεί και να έχει τελειώσει η άδειά τους, να την πήρανε νωρίς μέσα στον Ιούλιο ή ακόμη και τον Ιούνιο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή. Εκτός και αν κάποιοι κράτησαν λίγες ημέρες για εκεί μέσα στον Αύγουστο ή στα τέλη του Αυγούστου, για να πάρουν μια τελευταία ανάσα πριν την οριστική βουτιά στη ρουτίνα και την καθημερινότητα του φθινοπόρου, του χειμώνα και της άνοιξης. Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα. Θεσσαλικό περισκόπιο. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Εδώ μέχρι και τις 12 κοντά σας με όλες τις ειδήσεις, με όλες τις εξελίξεις από οτιδήποτε συμβαίνει στην Θεσσαλία και όχι μόνο. Εσείς που είστε έτσι στις παραλίες, θα σας τα χαλάσει μάλλον ο καιρός, όχι από άποψη θερμοκρασίας, αλλά από τα μποφόρια που θα πνέουν στο Αιγαίο, 4 με 5 μποφόρ. Και τοπικά στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Εδώ πάντως στα δικά μας τα παράλια, Δημήτρη Τσολάκη, θα έχουν το κυματάκι τους αγιόκαμπος εκεί. Πάντα το έχουν το κυματάκι τους, θα μου πεις. Πολύ καλύτερα μέσα στο παγαστικό. Θα δυσκολεύουν τα πράγματα στο ανατολικό πύλιο προς την πλευρά του Αιγαίου. Μην το είστε, είστε διακοπές. Κάντε το μπάνιο σας είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε μην ανησυχείτε, η θερμοκρασία είναι καλή. Και χθες ήταν υψηλή η θερμοκρασία, με τη μεγαλύτερη, εδώ τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισσας, να καταγράφεται στα Φάρσαλα και αν δεν κάνω λάθος και στα Πλατανούλια. Εκεί προς τον Τύρναβο πάντα τα δέντρα και τα πλατανούλια έχουν υψηλή θερμοκρασία. Η μεγαλύτερη νομίζω που καταγράφηκε χθες για την Λάρισα, και δεν ξέρω, νομίζω ότι η Καρδίτσα είχε την υψηλότερη θερμοκρασία. Είχε η Καρδίτσα, ναι, βλέπω εδώ τη συνάδελφο την Δώρα τη Μήτρα που λέει στους 39,5 βαθμούς η θερμοκρασία στην Καρδίτσα, Παναγία μου. Η δεύτερη υψηλότερη τιμή στη χώρα. Ναι, ψηθήκαμε, Δημήτρη, δεν το λέω όπως το λες εσύ. Ψηθήκαμε. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, είπαμε. Χρόνια πολλά, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Γιορτάζει ο Ακάκιος και η Ακακία, ο Χρυσοβαλάτης και η Χρυσοβαλαντία. Είναι της Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Μπορώ και νομίζω μου δίνετε και μου επιτρέπετε να πω και εγώ χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει το δικό μου το κορίτσι. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμεί και σε εσάς βεβαίως που έχετε τα γενέθλιά σας ή κάποιο δικό σας πρόσωπο. 28 Ιουλίου. Κατά καλό καιρό. Οι κυρίες που με ακούνε καταλαβαίνουν, ξέρουν τι είναι να γεννάει κανείς στα τέλη Ιουλίου. Έχουν τραβήξει τους δύο τελευταίους μήνες που είναι και πιο δύσκολοι μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, κουράγιο και σε εκείνες που είναι εγκυμονούσες και περιμένουν όσο νούπο να γεννήσουν. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας σήμερα, ενώ το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Μαζί με το Περού έχουμε και εμείς, έτσι. Ημέρα της βάπτισης των Ρος στη Ρωσία, ημέρα του ναυτικού στη Ρωσία, εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, φεύγω για εκεί, επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Από μικρή ονειρευόμουν. Έβλεπα τα παιδάκια στην τηλεόραση με τις διαφημίσεις που τρώγαν τις σοκολάτες και νόμιζα ότι κάθε διαφημιστικό μήνυμα ήταν και μια σοκολάτα που τρώγαν τα παιδιά και πολύ το ζήλευα. Δεν ξέρω εσείς, αυτός ο μύθος της τηλεόρασης στη συνέχεια καταρρίφθηκε μπροστά στα μάτια μου, όπως και σε εσάς, νομίζω. Ιωνα Μιγδάλο. Λοιπόν, ρίχνω μια πολύ σύντομη ματιά το τι συμβαίνει σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος μέσα από το earthnews.gr. Φωτιά σε εργοστάσιο Ελιά στο Αγρίνιο, εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σεισμός, ξεκίνησαν οι υποζημιώσεις του σεισμόπληκτου του Δήμου Ζήτσας. Συνεχίζεται η μείωση των γεννήσεων στην Ήπειρο. Θριαμβευτική επιστροφή για την Εθνική Κοπηλασίας. Δύο χρυσά μετάλλια για τη Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο K23. Σέρες στη φάκα της αστυνομίας. Οι δράστες που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπάτησαν 40χρονοι. 8 νέα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε εκτροφές της Πελόπης και Μανταμάδου.

0: Στο Βόλο, γιος επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του στο κέντρο της πόλης. Στα Χανιά, ελεύθερος μετά την απολογία του 57χρονος ιατροδικαστής. Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κορινθία. Σάμος, νέα προοπτική για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών στο Ηραίος. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η διαχείριση για 99 χρόνια. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκε στο Βόλο και σε αυτό το περιστατικό που ο γιος επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη τον Ξινόπουλο. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Όλα να πάνε καλά. Σήμερα μας είπες ότι θα έχετε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, εδώ. Το, και πώς το λες τώρα, Γιάννη, θα έχετε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: θα έχετε,
0: εσείς
1: γιατί
0: εκεί, ναι.
1: Εδώ είμαστε κοντά σε
0: 29-30, ναι, ναι.
1: Αυτό,
0: το ξέρω, έτσι. Αλλά το λες ότι ζηλέψτε μας και σας ζηλεύουμε.
1: Ωστόσο, η Λάρισα δεν νομίζω ότι είναι τόσο υψηλή θερμοκρασία. Πιο δυτικά, πιο west,
0: ναι,
1: αγγίζουν οι μεγάλες θερμοκρασίες και στα παράλια πράγματι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει αυτό το βοριαδάκι που ευτυχώς που υπάρχει και αυτό. Αλλά από την άλλη, κάθε που βλέπουμε βοριαδάκι, φοβόμαστε για φωτιές. Αυτό είναι το κακό.
0: Αυτό δηλαδή, είναι.
1: Όταν βλέπεις 8 μποφόρ και
0: τρέμει η ψυχή μας, Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ήδη χθες εδώ πιάσαν μια φωτιά πάλι στο Τσακ. Με το που πήγε να αρχίσει, ευτυχώς, η πυροσβεστική, αλλά και η αυτή που ήταν περιπολία. Οπότε αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Την εντόπισαν εν τη γενέση της, έτσι, οπότε και προχώρησε γρήγορα η κατάσβεση.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, ο καιρός είναι μια χαρά, είναι για μπάνια. Εδώ υπάρχει μια γκρίνια στο νοσοκομείο του Βόλου.
0: Ναι, ναι, τι γίνεται στο νοσοκομείο του Βόλου?
1: Στους
0: τίτλους που διάβασα, έφυγε ο ογκολόγος, παρετήθηκε.
1: Ή ογκολόγος. Αναφερόμαστε στην κυρία Τέτα Περδικούρη. Πληροφορίες λένε ότι αυτό συνέβη επειδή επέστρεψε στο τμήμα ο προηγούμενος γιατρός, ο Γιώργος Τρίγας. Προσπαθήσαμε να έχουμε μαρτυρίες, γι' αυτό και είναι ο Χρυσόστομος εκεί, στο νοσοκομείο. Προσπαθήσαμε να έχουμε μαρτυρίες, αλλά κανείς δεν ήθελε να μιλήσει. Θεωρούν ότι είναι μεταξύ τους
0: κάτι
1: θέμα
0: προσωπικό,
1: να,
0: δηλαδή, μεταξύ της κυρίας Περδικούρη και του κυρίου Ρίγα.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι κακό όμως να υπάρχουν δύο ογκολόγοι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον και μοιράζονται και τη δουλειά, έτσι. Αλλά
1: σωστό είναι αυτό που λες, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε στο από πίσω της ιστορίας. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μίλησα χθες με την κυρία Περδικούρη, ευτυχώς σήκωσε το τηλέφωνο. Μου λέει: δεν θέλω να μιλήσω. Τα έχω πει στο νοσοκομείο με έγγραφα. Ό,τι είναι να πω, το είπα. Τώρα υπάρχουν διάφορες απόψεις. Μία είναι ότι η κυρία Περδικούρη θέλει να φύγει γιατί επαναφέρεται ένας γιατρός που της είχε δημιουργήσει προβλήματα. Άλλοι λένε ότι είναι και οι δύο καλοί και ας τα βρουν μεταξύ τους. Λόγου χάρη οι νοσοκομιακοί γιατροί αυτό λένε, ότι είναι δικό τους το θέμα, μην μας μπλέκεται. Το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που τους δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό. Και οι συγγενείς τους βεβαίως, γιατί θα πρέπει να πάνε στη Λάρισα, θα πρέπει να τραβηχτούν 60 χιλιόμετρα τώρα. Δεν είναι.
0: Ξέρεις,
1: κάτι
0: είναι μια αλυσίδα τώρα αυτά. Οι άνθρωποι θα πρέπει να μετακινηθούν στη Λάρισα για τις θεραπείες τους, για τις εξετάσεις τους αυτά. Το νοσοκομείο της Λάρισας σηκώνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος όταν ασθενείς που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν στα δικά τους νοσοκομεία, ενώ της περιοχής τους, αναγκάζονται να έρθουν εδώ. Είναι μια σειρά από προβλήματα που δημιουργούνται. Τι να πω, ας ελπίσουμε να αναλυθεί το θέμα. Είναι δεδομένο ότι παρετήθηκε η κυρία Περδικούρη, ή μπορεί και να μην γίνει δεκτή η παρέτησή της από τη διοίκηση του νοσοκομείου?
1: Μπορεί και να επανέλθει πάλι ο προηγούμενος γιατρός που ήταν στρατιωτικός, ναι, γιατρός και ερχόταν να επιβλέπει και αυτός κάποιους ασθενείς. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τηλεφωνήματα έχουμε λάβει από το πρωί,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα. Κυρίως είναι συγγενείς καρκινοπαθών.
0: Ναι.
1: Και για τους ανθρώπους αυτούς και για τους... Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα αρκετά μεγάλο, όπως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με το Νότιο Πήλιο,
0: ναι,
1: όπου εκεί, ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Όταν στον κεντρικό δρόμο γίνονται έργα για καλώδια του ΔΔΕ,
0: ναι,
1: κόβεται η κυκλοφορία, με αποτέλεσμα φορτηγά, άνθρωποι, τουρίστες και τα λοιπά,
0: ναι, ναι,
1: να εγκλωβίζονται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε έναν δρόμο και μόνον, ναι, όλοι να περνάνε από τη Μιλίνα, που η Μιλίνα είναι ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό στο Νότιο Πήλιο που δέχεται αυξημένο αριθμό τουριστών, και όλη η κίνηση να εκτρέπεται από εκεί. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και
0: με ταλαιπωρία, αλλά και επικινδυνότητα, Γιάννη.
1: Ταλαιπωρία, γιατί αυτός ο μήνας, αυτό το διάστημα είναι που περιμένουν να εισπράξουν όλοι. Mm-hmm. Η γενική παραδοχή είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά ο Ιούλιος. Και περιμένουν τώρα, τελειώνοντας ο Ιούλιος, τουλάχιστον να βγάλουν τα σπασμένα, αν μπορώ να το πω έτσι, τον Αύγουστο και λίγο το Σεπτέμβριο, οι καταστηματάρχες. Όταν αυτό το χρονικό διάστημα πας και κλείνεις το δρόμο.
0: Ναι, έτσι.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Τι άλλο να του συμβεί, δηλαδή.
0: Δεν θα κινηθούν προς τα εκείνη την κατεύθυνση πολύ, γιατί σου λέει να γλιτώσω την ταλαιπωρία, τη φασαρία, τον κίνδυνο. Θα μείνω σε ένα άλλο σημείο. Με αποτέλεσμα, αυτές οι περιοχές, αυτά τα χωριουδάκια, τα πανέμορφα που λες και εσύ, που είναι κοντά εκεί όπου εκτελούνται τα έργα, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να μην δέχονται τον αριθμό των επισκεπτών που διαφορετικά θα δεχόντουσαν.
1: Φέτος νομίζω ότι η Σκιάδος έχει σπάσει ρεκόρ, αφού κατέγραψε 10,3 αύξηση της κίνησης του αεροδρομίου. Λέμε, ναι, μπράβο στους σκιαθήτες, διότι ξέρουν και πουλάνε το προϊόν τους. Βεβαίως έχουν και το αεροδρόμιο, όπου μέρος χωρίς αεροδρόμιο ταλαιπωρείται, μέρος με αεροδρόμιο, αν κινηθεί σωστά, φέρνει πακέτα τουριστών πολύ δυνατά και επιμεκίνεται βεβαίως και η τουριστική περίοδος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, θα τα πούμε σύντομα, σε αφήνω, γιατί έχουμε εξελίξει στην δίκη των Τεμπών και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Άρη τον Ψύχα να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε, μια απόφαση από το δικαστήριο η οποία έχει ληφθεί, και θα μας τα μεταφέρει ο Άρης ο Ψύχα. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον Άρη το Ψύχα, να μην τον καθυστερούμε γιατί τον έχουμε βγάλει από την αίθουσα του δικαστηρίου. Από χθες που τα λέγαμε και με τον Άρη. Άρη, καλημέρα. Περιμέναμε την απόφαση σήμερα του δικαστηρίου σχετικά με την αναβολή διακοπή που είχαν ζητήσει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων. Για πες μας λοιπόν, έχουμε την απόφαση.
1: Λοιπόν, έχουμε την απόφαση. Στη ουσία το δικαστήριο απορρίπτει όλα τα σχετικά αιτήματα, με πρώτο και πιο βασικό βεβαίως το αίτημα για αναβολή και αναστολή της δίκης που υποβλήθηκε από ομάδα κατηγορουμένων, κατηγορούμενοι που προέρχονται από την ΕΡΚΟΣΕ και οι οποίοι έχουν ασκηθεί εναντίον τους κατηγορίες και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση αυτή για την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων. Απορρίφθηκαν επίσης ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένσταση για το απαράδεκτο της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου. Επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι αποφάσεις ομόφωνες, δεν έκανε δεκτό κάποια από τα αιτήματα το δικαστήριο. Τώρα είμαστε στη φάση που η εισαγγελέας απαγγέλει τις κατηγορίες κατά των κατηγορουμένων και νομίζω ότι έτσι θα ολοκληρωθεί η σημερινή δικάσιμος, η οποία επιθυμίζουμε, Κωνσταντίνα, ότι είναι η τελευταία πριν τις διακοπές του Αυγούστου, και το δικαστήριο, αφού ολοκληρώσαμε και δόθηκαν απαντήσεις σε αυτές τις εκκρεμότητες και σε αυτά τα αιτήματα, θα συνεχίσει στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Στις 7
1: να πούμε
0: Σεπτεμβρίου.
1: Ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς, σήμερα είναι πιο έντονη παρουσία των συγγενών των κτημάτων, ίσως επειδή είχαμε.
0: Επειδή περίμεναν και την απόφαση.
1: Ναι, ναι. Έτσι, ακριβώς για την αναστολή.
0: Οι κατηγορούμενοι, ναι, γιατί χθες νομίζω μου είπες ήταν 5-6.
1: Σήμερα είναι 4 ή 5, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι,
1: μικρό
0: στον ίδιο. Ναι, ναι, στον ίδιο.
1: Στην ίδια περίπου εικόνα που έχουμε.
0: Οπότε έχουμε την απαγγελία των κατηγοριών.
1: Έτσι, ακριβώς, είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει αρκετή ώρα.
0: Έπα 36 ότι... σύνολο είναι κατηγορημένοι.
1: Βέβαια, και έχουμε και την γενική περιγραφή των κατηγοριών και συνέχεια την εξατομίκευση. Νομίζω ότι έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή δικάσιμο και τη διαδικασία αυτή.
0: Επί των κατηγοριών έχει μιλήσει κανείς από τους κατηγορουμένους?
1: Θα πρέπει να γίνει η απαγγελία και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να εκφωνηθούν οι κατηγορίες και μετά βεβαίως οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν κάποιοι σήμερα,
0: ναι,
1: έτσι προς το τέλος της δικασίμου, ή αν θα τελειώσει αυτή η διαδικασία και και το δικαστήριο θα προτιμήσει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στην
0: αν το δικαστήριο δεν απέρριπτε αυτά τα αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων, τι θα άλλαζε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς με τον αριθμό των κατηγορουμένων? Υπήρχε περίπτωση να βλέπαμε κάποια αλλαγή, να προστίθονται κάποιοι άλλοι, να αποσύρονταν?
1: Πρόσθεση από όχι, αφαίρεση ίσως.
0: Αφαίρεση.
1: Ή συνολική αναβολή της δίκης μέχρι να τελειώσει
0: θα η μπορούσε δίκη και συνολική, θα μπορούσε και συνολική αναβολή.
1: Ή διαχωρισμός της υπόθεσης ανάλογα μετά. Εφόσον έκανε δεκτά τα αιτήματα, ήταν κάποιος θα έπρεπε να αποφασίσει αν θα πήγαινε σε συνολική αναβολή η δίκη ή αν θα διαχώριζε την υπόθεση για αυτούς που βρίσκονται και τους οποίους έχει απαγγείλει κατηγορία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Που έχει να κάνει με τη σύμβαση 7-17 και δεν έχει να κάνει με το δυστύχημα έτσι όπως συνέβη εκείνο το βράδυ και με τις ευθύνες.
1: Ακριβώς. Υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΚΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης της σύμβασης 17, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά οικονομικά σκέλη αυτής της υπόθεσης. Δεν υπάρχει αυστηρή απάτη, διασπάτηση ευρωπαϊκού χρήματος κτλ. Να πούμε ότι αναμένεται ο ορισμός της δικασίμου για έναρξη της δίκης, προσδιορισμός της δίκης για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι παράλληλη. Και βεβαίως, να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι τις τελευταίες ημέρες η θέμα συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια εκτός διαδικασίας είναι η υπόθεση της εισαγγελικής πρότασης για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό.
0: Σωστά.
1: Και για τα στελέχη των αρχών των σωμάτων ασφαλείας.
0: Και είδα ότι και κάποιοι συγγενείς, έτσι όπως τους παρακολούθησα, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτή την εξέλιξη.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, πάντα εκτός διαδικασίας είχαμε ότι είναι μια εξέλιξη η οποία αφορά το μπάζωμα, ξεμπάζωμα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να συνεννοηθούμε και να καταλαβαίνουμε.
0: Νομίζω έτσι το λένε και στη Βουλή. Δηλαδή, εμείς γιατί να το πούμε διαφορετικά? Με τον μπάζωμα έχει να κάνει.
1: Για την διαμόρφωση του χώρου, τέλος πάντων, εκεί της σύγκρουσης, της τραγωδίας. ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι συγγενείς. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε την εισαγγελική πρόταση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και βεβαίως αναμένουμε το δικαστικό συμβούλιο πώς θα τοποθετηθεί και το αν θα παραπέψει την ομάδα της συγκεκριμένη των κατηγορουμένων στο ειδικό
0: δικαστήριο.
1: Αυτό είναι το κλίμα, ηρεμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη.
1: Σήμερα στο τρεμελές εφετείο. Καλή
0: συνέχεια. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις, να παρακολουθήσεις και αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μας ενημερώνεις φυσικά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πρέπει να έχει 2 εβδομάδες που ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, αλλά εγώ προσωπικά λόγω και των θερμοκρασιών έτσι δεν έκανα τη βόλτα μου να δω τι ακριβώς γίνεται στην αγορά. Αυτό που είδα περνώντας απλά το πέρασμα είναι ότι υπάρχουν πολύ καλά ποσοστά εκπτώσεων. Πολύ πολύ κόσμο δεν είδα να κυκλοφορεί έξω, τουλάχιστον την ώρα που εγώ κινήθηκα στην πόλη της Λάρισας και στην αγορά της. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την αγορά, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις εκπτώσεις και τους επαγγελματίες. Βέβαια δεν τους απασχολούν μόνο οι εκπτώσεις και ο τζίρος που επιθυμούν να κάνουν, προκειμένου έτσι να καλύψουν κάποια κενά οι άνθρωποι που δημιουργούνται από τη φορολογία, από τα υψηλά ενίκια, από την αναδουλειά του προηγούμενου καιρού. Είναι και κάποιες διακοπές ρεύματος τώρα λόγω της υπερκατανάλωσης και το ότι έχουμε όλοι τα κλιματιστικά μας ανοιχτά, που προκαλεί έτσι σοβαρά προβλήματα. Δώρα Μήτρα, και στην Καρδίτσα συμβαίνει αυτό με τις διακοπές ρεύματος και με τους επαγγελματίες. Άντε σου λέω εγώ, αυτοί που έχουν ρούχα δεν πειράζει. Οι άλλοι άνθρωποι που έχουν πράγματα μέσα στα ψυγεία τους αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι όλα γίνονται και ηλεκτρονικά, δηλαδή είσαι μέσα σε ένα κατάστημα.
0: Αυτό που το πας.
1: Θέλεις να πληρώσεις.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν μπορείς. Δεν ξέρω αν είναι μόνο τώρα τους θερινούς μήνες, γιατί εγώ και το χειμώνα θυμάμαι διακοπές. Έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Τσεκούρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσεκούρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές σας. Καλημέρα από την όμορφη Καρδίτσα.
1: Να είστε καλά. Τι ακριβώς γίνεται? Έχουμε δει και σαν Εμπορικό Σύλλογο να το σχολιάζεται πολύ έντονα το γεγονός των συχνών διακοπών, αλλά και στο επιμελητήριο, όπου και εκεί είστε μέλος, κύριε Τσεκούρα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι το δίκτυο παλιό? Είναι αυτό που ανέφερε η Κωνσταντίνα τώρα τους θερινούς μήνες, που είναι όλα στο φουλ, δουλεύουν κλιματιστικά? Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, αν θυμάστε καλά, αγαπητή Δώρα, πριν 15 μέρες περίπου είχε γίνει μία τρίωρη διακοπή στο κέντρο της Καρδίτσας και τα καταστήματα, οι καταστηματάρχες, όσοι είχαν ρολά ασφαλείας, είχαν μείνει απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στα μαγαζιά τους. Η κατάσταση είναι τραγική. Όχι, έχει απλά σχολιαστεί από τον Εμπορικό Σύλλογο και από το Επιμελητήριο, αλλά πριν ένα εξάμηνο περίπου, με επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου προς το αρμόδιο Υπουργείο, το πήρε ο κύριος Κοτσός, ο βουλευτής της Καρδίτσας, αυτή την επιστολή και την έκανε και επερώτηση στη Βουλή. Όλο αυτό το θέμα ανακοινήθηκε από εμάς. Ήρθε με επιστολή πίσω προς την ΔΔΕ εδώ στην Καρδίτσα, έτσι ώστε να δούμε και να υπάρχουν απαντήσεις στο τι τελικά συμβαίνει με το δίκτυο στην περιοχή της Καρδίτσας και όχι μόνο, έτσι, μιλάμε και για όλο τον νομό. Ναι. Δεν είναι τα air condition. Το δίκτυο είναι παλαιό και ειδικά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ιαννού και του Ντάνιελ γίνανε κάποιες παρεμβάσεις από την ΔΔΕ, αλλά βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι πριν περίπου 3 ή 4 χρόνια, στη Λευκή Νύχτα, την οποία έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος μία Παρασκευή.
1: Πώς δεν το θυμάμαστε.
2: Θυμάστε τι είχε γίνει, έτσι.
1: Είχε γίνει.
2: Το οποίο μας είπαν...
1: Σας κατέστρεψε όλες τις εκδηλώσεις και...
2: Βεβαίως. Η Λευκή Νύχτα κρατούσε μέχρι τις 12, ο κόσμος ήταν έξω, 11 η ώρα πέφτει το ρεύμα και δεν μπορούσε κανείς να δουλέψει. Τότε μας είπαν ότι μπήκε ένα κουνάβι μέσα, αν το θυμόσαστε καλά. Τώρα βέβαια δεν λένε ότι μπαίνουν ζωήθεια στους υποσταθμούς οι οποίοι χαλάνε, και είναι συγκεκριμένοι αυτοί που παθαίνουν τη βλάβη. Είναι στο Ρούσο και ένας εδώ πίσω στην οδό Βάλβη, ο οποίος είναι υπόγειος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Ότι θα πρέπει οι αρμόδιοι και ειδικά και οι βουλευτές μας να το ξανακινήσουν όλο αυτό το θέμα, να το επανεκκινήσουν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς σαν επαγγελματίες και έμποροι. Είναι και τα σπίτια μας. Και εκεί γίνονται οι ζημιές. Και εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα, πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Και εμείς απαιτούμε να έχουμε αυτό το αγαθό το οποίο λέγεται ρεύμα. Δεν μπορεί κανείς να μας το στερεί.
1: Καλά, έχετε απόλυτο δίκαιο. Και αν είναι και συγκεκριμένοι υποσταθμοί που δημιουργούν το πρόβλημα, θα έπρεπε ήδη να έχουν προχωρήσει οι εργασίες. Θα έχετε και συνάντηση με τους αρμόδιους εκεί του ΔΔΕ? Το συζητήσατε στο επιμελητήριο το θέμα?
2: Έτσι, αυτό το θέμα έγινε συζήτηση στο επιμελητήριο. Έχουμε στείλει ήδη επιστολή προς την αρμόδια υπηρεσία της ΔΔΕ, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνάντηση με τον τον διευθυντή, διοικητή, δεν ξέρω πώς λέγεται ο κύριος εκεί πέρα, οι οποίοι, να σας πω όμως, ότι με τις παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε, να ξέρετε ότι έχουν ενοχληθεί και γίνονται και αιρεστικοί. Δηλαδή, αν κάποιος επαγγελματίας τους καλέσει και τους πει ότι υπάρχει βλάβη, δηλαδή είναι θράσος, γυρνάνε και λένε να πάτε στον πρόεδρό σας ή στον τάδε να σας το φτιάξει. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, έτσι.
1: Έχουν ενοχληθεί προφανώς, γιατί το σηκώνεται πολύ ψηλά το θέμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει και ο ΔΔΕ και αν υπάρχουν και συνεργεία και επαρκές προσωπικό και αν έχουν βάλει στο πρόγραμμα να διορθώσουν αυτές τις βλάβες που μας είπατε στους δύο υποσταθμούς. Αυτό είναι το βασικό τώρα.
2: Το επαρκές προσωπικό δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Προφανώς.
2: Εγώ θεωρώ ότι στην ΔΔΕ, δόξα τω Θεώ, αχαρά βλέπω προσωπικό. Παντού τους βλέπω.
1: Άρα θα δούμε τι θα γίνει με την συνάντηση, κύριε Τσεκούρα. Πάμε λίγο στις εκτόσεις. Εντάξει, είναι περίοδος διακοπών.
2: Κοιτάξτε, να σας πω λιγάκι. Οι εκτόσεις, όπως αναφέρθηκε και η συνάδελφός σας, είναι πολύ μεγάλες, όπως είπε στη Λάρισα. Εδώ θεωρώ στην Καρδίτσα ότι είναι περισσότερες, μεγαλύτερες. Έχω δει σε βιτρίνες καταστημάτων να ξεκινούν και με 70%. Βέβαια, όχι σε όλα τα είδη, υποθέτω ότι θα είναι στα σπαστά νούμερα, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις εκτόσεις. Οι εκτόσεις είναι μεγάλες, η επάρκεια των προϊόντων είναι αρκετή. Όσο περνάει βέβαια ο καιρός, να ξέρετε ότι τα νούμερα δεν υπάρχουν, ειδικά στα παπούτσια και στα ρούχα. Τώρα, η κίνηση. Ξεκίνησε υποτονικά, γιατί ο κόσμος σίγουρα έχει κρατήσει και κάποια πράγματα, κάποια χρήματα για τις διακοπές του. Αλλά βλέπουμε μια κίνηση την τελευταία εβδομάδα και ειδικά από την Πέμπτη, Παρασκευή, χθες και σήμερα, το οποίο είναι προφανές ότι ο κόσμος πληρώθηκε και βγήκε έξω να ψωνίσει και να εκμεταλλευτεί αυτές τις προσφορές. Το αποκορύφωμα στις εκτόσεις, ξέρετε ότι θα είναι η Λευκή Νύχτα, που είναι στις 28 Αυγούστου.
1: Στις 28 Αυγούστου. Αν δεν έχουμε διακοπή ρεύματο, συγγνώμη, τώρα που το αναφέρω.
2: Και αν δεν βρέχει φυσικά, έτσι.
1: Και αν δεν βρέχει, ναι, έχουμε και αυτό το κακό. Με τη Λευκή Νύχτα.
2: Τώρα, η μέρα της Λευκής Νύχτας, που είναι 28 Αυγούστου και η μέρα Παρασκευή, γίνεται επί τούτου, λόγω του ότι θέλουμε να κάνουμε ένα τριήμερο μεγάλων εκτόσεων και προσφορών. Γιατί είναι Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα, οι τρεις τελευταίες ημέρες των εκτόσεων των καλοκαιρινών.
1: Και φαντάζομαι θα στηθεί μια ολόκληρη γιορτή με μουσικές. Θα είναι έτσι ωραίο το κλίμα στο κέντρο.
2: Θα είναι πολύ ωραίο το κλίμα και θα προσπαθήσουμε. Έχουμε πάρει την διαβεβαίωση και των αρμοδίων αντιδημάρχων του Δήμου Καρδίτσας να μας βοηθήσουν στο κλείσιμο της Υψηλάντου, έτσι ώστε να επεκτείνουμε την Λευκή Νύχτα. Σαν να είναι πεζόδρομος η Υψηλάντου και δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο θέμα και για τους καρδιτσιώτες. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το αστικό κτέλ και με το υπεραστικό κτέλ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα και με την τροχέα. Απλά οι καρδιτσιώτες, οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν σε όλο αυτό το event γιορτή, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μια μέρα, το οποίο θα τους ταλαιπωρήσουν να βγαίνουν λίγο έξω από το κέντρο. Είναι μια ευκαιρία αυτό να δούμε πώς μπορεί η Καρδίτσα να δουλέψει με άλλον έναν πεζόδρομο, έτσι.
1: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε, λοιπόν, εννοώ, αγαπητοί.
1: Βεβαίως το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτό που μας αναφέρατε. Νομίζω θα έχει επιτυχία. Αν όλα πάνε καλά και με τον καιρό και θα έχουν γυρίσει και περισσότεροι από τις διακοπές.
2: Και έχουμε πολλούς εταιρεδημότες, αγαπητοί Δώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι στηρίζουν την Καρδίτσα, να το ξέρετε. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε περισσότερο την πόλη. Δηλαδή τους βλέπουμε, λένε παιδιά ήρθα να ψωνίσω από εδώ. Είναι σημαντική η βοήθειά τους. Αυτό το λέμε συνέχεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, θετικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσεκούρα για αυτή την συνομιλία.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Και ελπίζω όλα να πάνε καλά και με τον ΔΔΕ εκεί και με τις συνομιλίες που θα έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μακάρι, να είστε καλά, για χαρά.

0: Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στο Γιάννη τον Ξινόπουλο. Γιάννη, έχει πάει ο Χρυσόστομος ο Τρίμης στο νοσοκομείο σχετικά με αυτό που έχει προκύψει με την ογκολόγο.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί.
0: Α, υπάρχει συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο.
1: Υπάρχει συγκέντρωση μέσα στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Σε λίγο που θα τελειώσει η ενημέρωση από τον διοικητή, θα μας βγει και ο Χρυσόστομος να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Ζαρκάδας, είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου της πόλης του Βόλου, του Δήμου Βόλου. Δραστήριος ο κύριος Ζαρκάδας, νέος άνθρωπος. Κύριε Ζαρκάδα, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε?
2: Τυχαίνει να είμαι στο γραφείο. Κατά τα άλλα είμαι στην πόλη, γυρίζω. Να είμαστε λίγο από πάνω στα θέματα, στις εργασίες που κάνουμε καθημερινώς.
1: Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στο Βόλο. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό?
2: Ναι, περάσανε διάφορα θέματα και μέσα σε όλα αυτά περάσανε και τα δικά μας του Πρασίνου. Εντάξει, εμείς τη δουλειά που κάνουμε σε καθημερινή βάση φαίνεται με την έννοια ότι προσπαθούμε. Έχουμε τον προγραμματισμό μας και ό,τι θέματα έχουμε και από τα τηλέφωνα από τα αιτήματα των πολιτών σε καθημερινή βάση στο 2421-353-273 και στο Novoville και φυσικά και στο email μας δεχόμαστε αιτήματα πολιτών και τα κάνουμε πράξη.
1: Τα αιτήματα μέσα των πολιτών αυτά, ποια μπορεί να είναι, κύριε Ζαρκάδα?
2: Τα αιτήματα πολιτών μπορεί να είναι καθαρισμός σε κάποιο πάρκο, σε κάποιο προάβλιο εκκλησίας, κάποιος καθαρισμός δέντρων και της περιοχής γενικότερα από χόρτα, από διάφορα φερτά υλικά τα οποία οφείλουμε να μαζέψουμε και να απομακρύνουμε.
1: Το πράσινο στο Δήμο Βόλου πώς πάει γενικότερα? Είχαμε φυτέψεις δέντρων?
2: Ναι. Εμείς είχαμε τώρα πρόσφατα, κάναμε κάποια έργα στη Δημητριάδος και με τα πεζοδρόμια. Και εκεί κάναμε τις φυτέψεις των ελιών που βάζουμε και τις όμορφες μπιγκόνιες που προσθέτουμε στα παρτεράκια δεξιά και αριστερά της Μητριάδος. Ωστόσο, έχουμε αφήσει με τα νέα πεζοδρόμια κάποια κενά, φωλιές τις λέμε, εδώ στο πράσινο, που θα βάλουμε εν συνεχεία δέντρα, τα οποία θα τα βάλουμε προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να, πέρα από το σύστημα ποτισμού που έχουμε, να έχουμε και τις βροχές για να τα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο ώστε να αναπτυχθούν καλύτερα.
1: Κύριε Ζαρκάδα, προχωρώντας προχθές στην πόλη του Βόλου, είδα κάτι το οποίο εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Σε μια νεόδμητη πολυκατοικία, δύο δέντρα, το ένα κανονικό και το άλλο αποφλοιωμένο, είχαν πάρει το σκεπάρνι και είχαν αποφλοιώσει το δέντρο. Ήταν ό,τι πιο τραγικό έχω δει μπροστά μου. Να αφήνουν ένα δέντρο κατά αυτή την έννοια, γιατί κανείς δεν είχε πάρει άδεια ή δεν ειδοποίησε το Δήμο Βόλου ότι αυτό το δέντρο ενοχλεί. Να το πάρουμε από εκεί ή να το κόψουμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν όταν γίνεται μια αυθαίρετη κίνηση από κάποιο πολίτη και εμείς έχουμε κάποια καταγγελία και έχουμε ενημερωθεί, πηγαίνουμε για να δούμε τι γίνεται και καταρχήν πηγαίνουν οι υγειοπόνοι μας για να κάνουν αυτοψία. Εάν δούμε ότι πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τότε προχωρούμε σύμφωνα με την κανονιστική στα επόμενα βήματα. Όμως, έχουμε δώσει εμείς το δικαίωμα στους πολίτες και μέσα από την κανονιστική μας, ότι άμα έχουν κάποιο πρόβλημα με κάποιο δέντρο, κάτι χρειάζονται, να κάνουν αίτημα σε εμάς την υπηρεσία Πρασίνου, για να μπορέσουν και ο πόλη μας και η υπηρεσία να δούμε αν μπορεί να δεχτεί το αίτημά τους. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας από μόνος του αυθαίρετα να χαλάει ένα δέντρο ή να κάνει ένα κακό κλάδωμα το οποίο θα στοιχήσει στο μέλλον και στο ισοζύγιο της πόλης.
1: Ενδεχομένως οι πολίτες να μην μπορούν να καταλάβουν ότι τα δέντρα στα πεζοδρόμια δεν είναι περιουσία τους, είναι δημόσιο αγαθό. Είναι δημόσια περιουσία. Και εκεί μόνο ο Δήμος έχει την ευθύνη.
2: Βεβαίως και είναι δημόσιο αγαθό. Μα γι' αυτό και λέμε, εμείς θέλουμε και την αρχή της συνεργασίας με τους πολίτες. Δηλαδή να τα προασπίζονται, να τα διατηρούν, να τα συντηρούν όπου και αν γίνεται εφικτό. Αν δεν γίνεται, να πάρουν ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία Πρασίνου και θα είμαστε σε λίγα λεπτά δίπλα για να μπορέσουμε να φροντίσουμε το δέντρο ή ό,τι άλλο υπάρχει μέσα στην πόλη.
1: Φυτεύσεις καινούργιων δέντρων στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του Βόλου έχουν γίνει? Θα γίνουν? Έχετε προγραμματίσει?
2: Έχουν γίνει και θα γίνουν. Έχουμε προγραμματίσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εξαιτίας ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Βέβαια τώρα οι εποχές έχουν αλλάξει. Ωστόσο η βροχή θα βοηθήσει πάρα πολύ τα νέα δέντρα. Πέρα από, όπως σας είπα, και το σύστημα το οποίο έχουμε βάλει, το ποτιστικό σύστημα το οποίο μπαίνει μέσα σε αυτές τις φωλιές, για να μπορέσει να τα διατηρήσει και να ανεβάσουμε το πράσινο ισοζύγιο της στην πόλη.
1: Κύριε Ζαρκάδα, με πώς επιλέγονται τα δέντρα που μπαίνουν σε μια πόλη? Γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια επιλέγονται νερατζιές.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι είναι σκληροτράχυλο δέντρο και επιλέγεται. Γιατί δεν έχουν μπει καρυδιές, ας πούμε, που κάνουν καλύτερο ίσκιο? Είναι αθώα η ερώτηση, παιδική
2: ενδεχομένως. Ναι, όχι, καλά, ναι, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου παιδική. Αυτά εμείς κάνουμε μια εισήγηση. Εγώ εισηγούμε, ας πούμε, δηλαδή αφήνω το θέμα στους αρμόδιους, οι οποίοι είναι οι γεωπόνοι της υπηρεσίας μας, και αυτοί μας λένε τι δέντρο χρειάζεται μες στην πόλη. Κάπου δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποκαστανιές που έχουμε κάνει στην Καρτάλη, δεν ξέρω αν έχετε δει, ανεβαίνοντας δεξιά και αριστερά. Έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, τοπίο μέσα στην πόλη, αστικό πράσινο. Και προφανώς κάθε μια περιοχή προσπαθούμε να την αναδείξουμε σύμφωνα με αυτά που οι γεωπόνοι θεωρούν ότι μπορούμε να βάλουμε στην περιοχή, στη συνοικία.
1: Έχετε σκεφτεί να μπολιάσετε τις νερατζιές σε λεμονιές? Μια δράση που είχε κάνει ο Δήμος Νέου Ηρακλείου στην Αθήνα και είχε μεγάλη επιτυχία. Το αγκάλιασαν οι πολίτες, ποτίζαν τα δέντρα γιατί είχαν μια λεμονιά έξω στο πεζοδρόμιο τους. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
2: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε πάρα πολύ έτσι να βάλουμε τον πολίτη, να τον κάνουμε πράσινο πολίτη. Δηλαδή να προσπαθεί να διατηρήσει το πράσινο που έχει έξω από την περιοχή του, έξω από το σπίτι του, να το συντηρεί όσο μπορεί, όσο είναι δυνατόν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, ένας καλλιτεχνικός δήμος Βόλου, είναι από το Μαλάκι μέχρι τις Λαφυρές και από το Αηδίνη μέχρι τα Χάνια. Δεν προλαβαίνουμε και εμείς να φροντίσουμε και το δέντρο το οποίο βρίσκεται έξω από ένα
1: σπίτι. Σωστά, θέλετε τη βοήθεια του πολίτη, βεβαίως, κατανοητό.
2: Η αρχή της συνεργασίας είναι αυτή και αν μπορέσει να το διατηρήσει και εμείς να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι μια λεμονιά, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να τη διατηρήσει και να τη συντηρήσει καλύτερα από τις υπόλοιπες, από τα υπόλοιπα δέντρα, γιατί όχι να μην το κάνουμε κι εμείς.
1: Μάλιστα, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση για το πράσινο στο Βόλο, που είναι η αρμοδιότητά σας?
2: Θέλω να μπορέσουμε κάποια στιγμή, σε κάποια χρόνια, στο μέλλον, να κοιτάζοντας πίσω, να δούμε ότι η πόλη μας έχει γίνει πιο πράσινη από πριν.
1: Καλά, αυτό είναι ευχολόγιο. Εντάξει, τώρα λέμε στο πραγματικό χρόνο.
2: Εντάξει. Σε πραγματικό χρόνο όμως το κάνουμε, δηλαδή τι εννοώ, με τις φυτεύσεις, με τις δεντροφυτεύσεις, με τις μεταφυτεύσεις όπου χρειάζονται, με τους καθαρισμούς, με τα κλαδέματα, με τον καλοπισμό της πόλης και την αύξηση του πρασίνου στο σήμερα, αύριο, θα δούμε την πόλη μας ότι πραγματικά θα έχει αναπτυχθεί.
1: Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας πω, κύριε Ζαρκάδα, το εξής. Κάποια στιγμή που είδα κλαδεμένα στο Δήμο της Αθήνας, ήρθε φορτηγό και όταν ρώτησα τον άνθρωπο πού τα πάτε, μου εξήγησε ότι έχουν κάνει σύμβαση με μια εταιρεία που φτιάχνει πέλετ. Έτσι λοιπόν όλα τα κλαδεμένα πήγαιναν εκεί. Τα δικά μας κλαδεμένα, επειδή φαντάζομαι είναι μεγάλος, όχι φαντάζομαι, είναι μεγάλος Δήμος και θα υπάρχουν πολλά κλαδέματα. Πολλά απόβλητα, πώς να το πω, πολλές κλάρες,
2: ναι,
1: να το πω.
2: Ναι.
1: Πού πάνε αυτά?
2: Εμείς έχουμε δικό μας οικόπεδο στο Δήμο Βόλου, τα εναποθέτουμε εκεί. Ωστόσο, η ξυλία που βγαίνει από αυτό πάει για κοινωνικούς λόγους, σε ευπαθείς ομάδες και συμμετέχουμε δηλαδή στο να πηγαίνουν πίσω στους πολίτες.
1: Μάλιστα. Μια καλή ιδέα είναι το πέλετ, να ξέρετε, ως δωρεάν καύσιμο ή τέλος πάντων και να πωληθεί στην αγορά. Δεν είναι κακή ιδέα από το να πετάμε τα κλαδεμένα, κάπως έτσι.
2: Εντάξει, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που σκεφτόμαστε είναι τις ευπαθείς ομάδες που στο χειμώνα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να ζεστάνουν το σπίτι τους. Για κοινωνικούς λόγους τα πηγαίνουμε εκεί. Ωστόσο, όπως και χθες που προείπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, περάσαμε και κάποια τα οποία βέβαια είναι ξερά και με ασθένεια γλατάνια, τα οποία έχουν αυτό το μεταχρωματικό έλκος. Περάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση τέτοια να τα κόψουμε, διότι δημιουργούν πρόβλημα και στα υπόλοιπα πλατάνια και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε να μην συνεχιστεί και να μην μεταδοθεί έτσι με τον τρόπο που μεταδίδεται.
1: Πράγματι, είναι κρίμα για τα πλατάνια. Κύριε Ζαρκάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο
2: σας.
1: Να είστε
2: καλά.
1: Εύχομαι να έχουμε ωραία νέα από εσάς και περισσότερες δράσεις. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, 10 και 58 και 7, 8, 9, 10 δευτερόλεπτα. Σε λίγο δηλαδή το ρολόι θα δείξει 11, Δημήτρη Τσολάκη. Μία πολύ σύντομη διακοπή θα κάνουμε για να ακούσουμε τις εθνικές και τις διεθνείς ειδήσεις από τα Earth News Radio. Και θα επιστρέψουμε εδώ να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των ενοικίων. Οι φοιτητές τώρα ξέρουμε, όπου ακούς ότι έχει περάσει το παιδί κάποιου, βλέπεις ότι έχει πάει σε εκείνη την πόλη και ψάχνει να βρει σπίτι. Εντάξει, μεγάλες οι δυσκολίες, πολλά τα έξοδα. Θα δούμε τι γίνεται και στο νοσοκομείο του Βόλου. Θα δούμε τι γίνεται και με τους αγρότες που βγάζουν αύριο τα τρακτέρ μετά από την καταστροφική χαλαζόπτωση της περασμένης εβδομάδας. Αλλά και αύριο η κυρία Χριστιανού στην Λάρισα θα έχουμε ένα στέλεχος από το νέο κόμμα, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πυρήνος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι περισβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό». Στον εισαγγελέα σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές μετέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να λοιπόν που επιστρέψαμε εδώ, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπη μέχρι και τις 12 μαζί, 11 και 10 περίπου η ώρα, σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Λίγες ημέρες για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και να πούμε καλώς ήρθες Αύγουστε, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Ένας μήνας όμως που ήδη βέβαια έχει ξεκινήσει από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, των βαθμολογιών, των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των βάσεων στη συνέχεια, βλέπουμε ότι έχουν ξεχυθεί γονείς και παιδιά στους δρόμους, ψάχνοντας από μεσητικό γραφείο σε μεσητικό γραφείο, από κολόνα σε κολόνα, όπου υπάρχει ενοικιάζεται, κυρίως ενοικιάζεται και όχι πωλείται, αν και κάποιοι επιλέγουν και αυτή την λύση, ξέροντας ότι το παιδί τους θα μείνει στην ίδια πόλη τουλάχιστον για 4 και 5 χρόνια. Είναι λοιπόν όλοι σε μια αναζήτηση στέγης για τα παιδιά τους, για τους κανακάριδες τους και τις κοπελούδες τους. Τώρα τι μπορούν να βρούνε και σε ποιες τιμές θα βρούνε, δύσκολα τα πράγματα, τα ενίκια έχουν ανέβει αρκετά ακόμη και στις επαρχιακές πόλεις. Καλημέρα, Αλέξανδρε Ζαούτσε, μας έλεγες χθες σχετικά με
1: τις... ότι θα το αναδείξουμε σήμερα.
0: Ότι θα το αναδείξουμε σήμερα και εσύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε Ζαούτσε, μας έλεγες χθες σχετικά με τις...
1: ότι θα το αναδείξουμε σήμερα.
0: Ότι θα το αναδείξουμε σήμερα.

0: Δεν θέλω να την αναφέρω στον αέρα, γιατί είναι γνωστή σε όλους. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα που γίνεται η αναζήτηση φοιτητικών κατοικιών. Εκεί λοιπόν καταγράφεται ότι οι αυξήσεις δεν περιορίζονται πλέον στα ακριβά νησιά, τα ίδια ακριβά νησιά, αλλά αγγίζουν και πόλεις με πολύ χαμηλότερα ενίκια. Υπάρχει στην ουσία μια μεγάλη αύξηση στην περιφέρεια, όπως την Κέρκυρα, την Ρόδο, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών, και είναι πρόβλημα αυτό έτσι για τους γονείς, και στην
1: τώρα,
0: Λαμία, αλλά και στο Αγρίνιο και στη Δράμα, όπως και στις Σέρρες και στη Σάμο.
1: Ξέρεις, ο ένας βλέπει τον άλλον.
0: Ναι, στα Τρίκαλα υπάρχει μια ανεπαίσθητη μείωση 0,6%. Τώρα, δεν ξέρω, κυρία Μαρίνα Γκρίλη, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εσείς είστε χρόνια στην αγορά των ακινήτων και δει στο θέμα της φοιτητικής κατοικίας. Ελλείψη φοιτητικής εστίας στα Τρίκαλα, θα πρέπει να το πούμε αυτό. 24 χρόνια παραμένει εδώ κοντά στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Εισαγωγής και Αθλητισμού Τρικάλων. Εκείνη η περιβόητη ταμπέλα για την ανέγερση φοιτητικής εστίας, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα 24 χρόνια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η λήψη και κατοικιών και κυρίως μικρών κατοικιών, μιλάμε για γκαρσονιέρες, τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο καλά στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα εσείς.
2: Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε. Έτσι είναι ακριβώς η εικόνα. Δυστυχώς αυτή η φοιτητική εστία χρόνια την ακούμε και δεν έχει γίνει ακόμη και δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα. Και έτσι όπως πάντα το μπαλάκι πέφτει στις πλάτες των γονιών και των παιδιών. Η ταλαιπωρία τους είναι μεγάλη. Mm. Πραγματικά χθες είχα ένα ραντεβού με έναν πατέρα, με έναν γονιό, ο οποίος έχει 6 παιδιά. Τα οποία πολύτεκνος και ο άνθρωπος με 1-2 χρόνια διαφορά το κάθε παιδί. Και πραγματικά μου λέει μία τρύπα να βάλω το παιδί μου, το ένα που είναι στα Τρίκαλα, πέρα στα Τεφά. Πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Διάλειψη ανθρωπάκτουσα ένα στούντιο το οποίο δεν είχε θέρμανση, το οποίο ήταν μακριά από την πόλη, μακριά από το κέντρο, σχέδιο ταλαιπωρία. Πολλοί γονείς το αντιμετωπίζουν αυτό και εμείς το ταλαιπωρούμαστε μαζί τους, γιατί προσπαθούμε να βοηθήσουμε και η αγορά δεν μας το επιτρέπει. Η αλήθεια είναι, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Και χωρίς να έχουν και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
0: Εννοείται δεν είναι καλαδιατηρημένα, προφανώς. Ένας γονιός.
2: Ένα μαγαζί να το έχουν κάνει στούντιο. Ένα μυσταριό να το έχουν κάνει στούντιο. Ναι, δεν. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και τόσα πολλά σπίτια. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά σπίτια, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν κάποια νεόδμητα τα οποία είναι 600 και 700 ευρώ.
0: 600 και 700 ευρώ. Μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε, κυρία Γκρίλη. Μιλάμε για γκαρσονιέρες ή τέλος πάντων λίγο μεγαλύτερα διαμερίσματα σε τετραγωνικά.
2: 38 τετραγωνικά.
0: Τα οποία ενοικιάζονται στην τιμή των 600 ευρώ και 700.
2: Απλώς
0: μας λέτε ότι είναι νεόδημητα.
2: Είναι νεόδημητα.
0: Προφανώς μιλάμε για τιμές οι οποίες είναι απαγορευτικές όμως, έτσι δεν είναι? Προφανώς.
2: Για το μέσο γονιό, φυσικά και είναι απαγορευτικές. Τώρα, ένας μέσος όρος είναι τα 400 ευρώ, το οποίο έχει, σας πω ένα παράδειγμα, είχε το πλυντήριο στη βεράντα. Στο έλεος της βροχής, των καιρικών συνθήκων, να βγαίνει το παιδάκι στη βεράντα μεσοχείμωνο, να πλένει
0: να
2: τα ρούχα του.
0: Τα ρούχα.
2: Ναι, 420 ευρώ νοικιάστηκε το συγκεκριμένο. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε, αλλά δεν συνετίζονται και οι ιδιοκτήτες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Δεν συνετίζονται.
0: Το πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, το πρόβλημα μετατίθεται σε εσάς από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν κατανοούν την κατάσταση, προφανώς λόγω της έλλειψης των κατοικιών και δι' των μικρών. Δεν κατεβάζουν τα ενίκια και συνεχίζουν να επιμένουν, έχοντας αναθέσει σε εσάς όλη αυτή τη διαδικασία, για την οποία δεν ξέρω αν νιώθετε, συγγνώμη σας ρωτάω ως γονιός, αν νιώθετε άβολα ή βολικά με όλο αυτό.

0: Ναι, ψυχοφθόρο.
1: Είναι... Και για μας και για τους γονιούς και για τα παιδιά πολύ περισσότερο ταλαιπωρούνται. Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Και
1: πρέπει να κοιτάξει λίγο χαμηλά, να κοιτάξει λίγο, να έρθει στη θέση αυτών των γονιών. Έχουμε που έχουμε πρόβλημα...
0: Με την ενέργεια, λέτε, με το κόστος ζωής.
1: Ενέργεια,
0: ναι. Α, το μεγάλο, το νούμερο ένα πρόβλημα.
1: Η πολιτεία.
0: Της χώρας.
1: Ναι. Πρέπει λίγο να το δει σοβαρά η πολιτεία αυτό το θέμα, πραγματικά. Ναι, για να μπορέσουμε λίγο να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι.
0: Νομίζω ότι μας δώσετε την πλήρη εικόνα όταν μας αναφέρετε και κάποια παραδείγματα της κατάστασης και μιλάμε για τα Τρίκαλα, μια επαρχιακή πόλη. Φανταστείτε τι γίνεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα.
1: Το βλέπω βέβαια.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Μιλάτε και με συναδέλφους σας από άλλες πόλεις, οπότε γνωρίζετε την εικόνα. Και... Ναι.
1: Εδώ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, να έχετε την καλοσύνη, κυρία Γκρίλη. Βλέπετε εκτόνωση αυτής της κατάστασης? Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο φοιτητική εστία, φοιτητική κατοικία. Είναι γενικότερα το θέμα των τιμών στα ενίκια. Βλέπετε εκτόνωση κάποια στιγμή? Για να μην πω εγώ να προχωρήσω παραπέρα, ότι κάποια στιγμή αυτή η φούσκα όλη θα σπάσει. Όχι.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Και όντως παρατηρώ χρόνια τώρα, διατηρώντας το γραφείο, παρατηρώ ότι κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχουν, μα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει να πω η βούληση, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω πώς να το αναφέρω, αλλά δεν βλέπω προοπτική. Δεν βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι να μας δείξει προοπτική.
0: Δεν διαπιστώνεται όμως, αδυναμία καταβολής κάποια στιγμή των ενοικίων σε αυτά τα ύψη. Εσείς.
1: Είναι λογικό.
0: Εντάξει.
1: Και το κατανοώ απόλυτα.
0: Γι' αυτό το έβαλα σε αυτή τη βάση που σας είπα λίγο πριν. Αν όλο αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Το λέω πολύ απλά.
1: Και από την πλευρά των ιδιοκτητών πρέπει λίγο να σκεφτούν ότι καλύτερα να παίρνουν, να ζητήσουν ένα νορμάλ ενίκιο και να τα είναι σίγουροι ότι θα τα παίρνουν, παρά να μην διωγγωθεί πολύ το ενίκιο και να μην μπορεί στη συνέχεια να πληρώσει ο γονιός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε εσάς και στους γονείς και στα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Κωνσταντίνα, νομίζω ότι αντιλήφθηκες τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Εντάξει,
0: και στα Τρίκαλα.
2: Σοκαριστικά, έτσι, σοκαριστικές οι τιμές. Ναι, με νεόδμητα κάποια σπίτια, αλλά δεν είναι τιμές αυτές. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας γονιός. Κανένας γονιός. Εντάξει, τι δουλειά να κάνει, εκτός αν είναι βιομήχανος, αν είναι εφοπλιστής, αν έχει ένα τέτοιο επάγγελμα και βγάζει πολλά χρήματα καθημερινά. Αλλιώς ένας μέσος άνθρωπος.
0: Αν είναι
2: άνθρωπος...
0: βιομήχανος και εφοπλιστής, θα αγοράσει. Έτσι, θα γιατί το ανέφερες λίγο πριν, εντάξει. Αν δεν έχει διαγορασμένο, με συγχωρείτε.
2: Ναι, δεν θα έστελνε το παιδί του στα Τρίκαλα, θα έλεγα εγώ, και θα το έστελνε κάπου στο εξωτερικό.
0: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για την ενημέρωση. Θα το συνεχίσουμε, θα το δούμε, γιατί ακόμη. Είμαστε στην αρχή. Τώρα βέβαια οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές, γιατί υποτίθεται ότι τα καλύτερα θα τα προλάβουν κάποιοι που
0: τα
2: πάνε
0: πιο περιποιημένα,
2: τα πιο περιποιημένα,
0: ναι.
2: Με τις τιμές που είναι λίγο πιο χαμηλές. Μετά εκεί προς το Σεπτέμβριο, που τελευταία στιγμή κάποιοι θα σπεύσουν να βρουν σπίτι, εκεί είναι που θα σε χτυπάνε στο κεφάλι, και συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, να σε καλά, Αλέξανδρε.
0: Είναι πιο ενοχλητικό ότι κάθε χρόνο είναι το ίδιο και το ίδιο μοτίβο.
2: Ναι,
0: αυτή η αγωνία
2: των
0: γονιών να βρουν μια φοιτητική εστία για το παιδί τους, και δυστυχώς το πρόβλημα δεν υποχωρεί αλλά διωγγώνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Εσύ το ζεις και ο ίδιος μέσα από την οικογένειά σου και από τα παιδιά
0: όλοι,
2: σου.
0: Πολύ γονείς.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι ζούμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, παρότι ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα κάποιοι αρχίζουν και πλειοδοτούν για την ημερομηνία που θα γίνει, αν θα είναι τον Απρίλιο, αν θα είναι τον Μάιο. Από την αντιπολίτευση λένε ότι θα είναι νωρίτερα. Πάντως όλοι συμπεριφέρονται και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης και των υπολείπων κομμάτων συμπεριφέρονται σαν να έχουμε εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι. Οπότε όλοι είναι σε συνεχείς συσκέψεις, επισκέψεις και σε επαφές με τον κόσμο και τους πολίτες προκειμένου να τους μεταφέρουν τα προγράμματά τους. Γι' αυτό το λόγο θα βρεθεί αύριο στη Λάρισα και η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού, θα έχει επαφές με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τη διοίκηση του επιμελητηρίου, θα έχει συνομιλία με πολίτες που θέλουν να ακούσουν από το νέο κίνημα της Μαρίας Καριστιανού ποιες είναι οι θέσεις πάνω σε ορισμένα ζητήματα. Έχουμε κοντά μας όμως να δούμε και να μάθουμε για αυτή την επίσκεψη τον κύριο Γιώργο Δρόσο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κύριε Δρόσο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ο Γιώργος Δρόσος, αγρότης από τα Φάρσαλα και ναυτιλιακά έχουμε σπουδάσει στο εξωτερικό, Γιώργο, έτσι. Ο αγρότης με πτυχίο, όχι ναυτιλιακών. Τι έχει σπουδάσει στην Αγγλία, θύμισέ μας παρακαλώ.
1: Ναυτιλιακά και διεθνές εμπόριο.
0: Α, ναυτιλιακά και διεθνές εμπόριο. Λοιπόν, ωστόσο ακολουθεί το επάγγελμα του Γεωργού, το αγρότη. Και ακολούθησες, όταν σε ρώτησα, Γιώργο Δρόσο, γιατί με τη Μαρία Καριστιανού, αναζητούσες την Ελπίδα και μου είπες ότι βρήκες την Ελπίδα στη Μαρία Καριστιανού και στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Και στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Ναι, άκουσα την εισαγωγή που έκανες και θέλω να πω ότι εμείς βρισκόμαστε διαρκής περιοδίας η πρόεδρός μας, όχι γιατί υπάρχει η μακρά προεκλογική περίοδος, αλλά γιατί θέλουμε να ενημερωθεί το κίνημά μας από επίσημα χείλη, από τους φορείς που εκπροσωπούν την κάθε περιοχή για τα τοπικά προβλήματα και όχι μόνο.
0: Αυτό βέβαια συμφέρει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Γιώργο Δρόσο, γιατί επειδή είναι νεοσύστατο το κίνημα, χρειάζεται το χρόνο να έρθει σε επαφή με τους πολίτες, να προσθέσει και να επεξεργαστεί όλες αυτές, όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Οπότε νομίζω ότι είναι θετική η εξέλιξη για σας εάν τελικά οι εκλογές γίνουν το 27 και όχι σύντομα που λένε κάποιοι τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη.
1: Μου δίνει την ευκαιρία να δηλώσω εδώ, να πω εδώ ότι το κίνημά μας και σύντομα να γίνουν εκλογές είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο γιατί έχει στελεχωθεί πάρα πολύ γρήγορα από ανθρώπους έμπειρους σε κάθε τομέα. Και το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, όταν παρουσιαστεί θα δείτε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει σε αυτό που πραγματικά θέλει ο κόσμος, αυτό που θέλει ο λαός, τις ανάγκες του λαού και όχι στην εξυπηρέτηση συμφερόντων των ολίγων. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φτιαγμένο από ανθρώπους της καθημερινότητας. Να σας πω και το δικό μας το πρόγραμμα, το πρωτογενούς τομέα λοιπόν, ότι εγώ συνεργάστηκα και συνεργάζομαι και θα είμαι στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, γιατί έβαλα και εγώ σαν αγρότης τις δικές μου κόκκινες γραμμές. Αυτές ήταν ότι θα δομηθεί ένα πρόγραμμα, θα γίνει ένα πρόγραμμα και θα είναι φτιαγμένο μόνο από αγρότες. Πάντα έλεγα και το θυμάσαι Δίνα μου ότι δεν θέλαμε ποτέ να αποφασίζουν οι άλλοι για μας χωρίς εμάς. Και αυτό έγινε πλήρως αποδεκτό από την πρόεδρό μας, τη Μαρία την Καριστιανού, που είναι ένας πολύ καθημερινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, να το πω έτσι, η οποία κατανοεί ότι σίγουρα ο κάθε κλάδος ξέρει τα δικά του προβλήματα γιατί τα ζει από μέσα. Εάν βάλεις ειδικούς σε εισαγωγικά να σου κάνουν προγράμματα χωρίς να έχουν αντίληψη και άποψη για την
0: πραγματικότητα. Χωρίς να βιώνουν αυτή την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτό που λέμε πάντα, και ξέρεις, όταν μια κυβέρνηση κάνει τον ανασχηματισμό της ή όταν ανακοινώνει τους υπουργούς, επειδή εμείς ως κάμπος τώρα, Θεσσαλικός εδώ, πάντα δίνουμε μεγάλη σημασία στο ποιον θα ορίσει ως υπουργό αγροτικής ανάπτυξης. Όταν λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους που αναλαμβάνουν υπουργοί, ειδικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα ή δεν έχουν καμία επαφή με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοιείς κτλ., λέμε ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει.
1: Το έχουμε ζήσει και το ζούμε σε όλες, διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις που κυβερνήσαν και κυβερνάνε τον τόπο μέχρι σήμερα, ότι άσχετοι άνθρωποι επαγγελματικά και όπως εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται πάντα, άσχετοι και σαν αποτέλεσμα. Μπαίναν στις θέσεις και να πω και κάτι που είναι κρυφό μυστικό. Όταν αλλάζει, να σας πω για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί από το 1995 σε έχω συμμετάσχει σε άπειρες συσκέψεις εκεί μέσα.
0: Και έχει στείλει και άπειρες επιστολές στους πρωθυπουργούς, έτσι.
1: Βεβαίως. θα πω λοιπόν ότι όχι μου δίνεται η εντύπωση, διαπίστωσα ότι το κουμάντο το κάνουν οι μετακλήτες. Mm-hmm. Αυτοί που κουβαλάνε μαζί τους ο κάθε υπουργός, που είναι, ουσιαστικά είναι οι δικοί του άνθρωποι, που η μόνη δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλά είναι κατά τη διάρκεια των εκλογών να τους κουβαλάνε, να τους μαζεύουν τους ψήφους και τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικά. Θα σας πω δύο μόνο κουβέντες για το δικό μας το πρόγραμμα του πρωτογενού τομέα, το οποίο είναι έτοιμο εδώ και ένα μήνα. Έτσι. Δεν το ανεβάζουμε ακόμη. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και τα άλλα, να ανεβούν όλα μαζί και να μπουν στην αμεσοδημοκρατία, δηλαδή στο σύστημα της αμεσοδημοκρατίας, για να μπορεί ο κόσμος να μπει, να τα δει και να σχολιάσει και να προσθέσει, να πει την άποψή του. Νομίζω έτσι μπορεί μόνο να λειτουργήσει ένα κίνημα δημοκρατικά. Λοιπόν, έγινε από αγρότες. Και ήταν η κόκκινη γραμμή μου, ότι θα το κάνουμε μόνο αγρότες. Ξέρεις ότι κανένας μας, είμαστε κάπου 25 άτομα από όλη την Ελλάδα και κανένας δεν ξέρει κανέναν. Δεν γνωριζόμασταν
0: προγενέστερα. Δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας.
1: Όχι, δεν γνωριζόμασταν. Κανένας δεν ήξερε κανέναν.
0: Ναι.
1: Όλοι μπήκαμε και είπαμε ότι πάμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα στα μέτρα μας, να το πω έτσι λαϊκά. Να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι λειτουργικό, θα είναι βιώσιμο και πρόσεξε δίνα μου, δεν κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε cents.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα κάνω ανάλυση.
0: Αυτά τώρα, η Μαρία Καριστιανού πότε θα τα ανακοινώσει, Γιώργο Δρόσο?
1: Πιστεύουμε ότι θα ανεβούν όλα τα προγράμματα μαζί, πιστεύουμε πριν τις 15 Αυγούστου.
0: Α, μέσα στον Αύγουστο λοιπόν.
1: Μέσα στον Αύγουστο.
0: Μέσα στον Αύγουστο, λοιπόν. Θα υπάρχει τουλάχιστον για τον πρωτογενή τομέα.
1: Όταν το πρωτογενή τομέα είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο.
1: Τα περισσότερα είναι έτοιμα. Αυτό που κοιτάμε, και το κάνουμε και πολύ σωστά το κάνουμε, ελέγχονται να είναι σωστά στη νομική τους υπόσταση.
0: Μπράβο,
1: αν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή να μην υπάρχει κάτι το οποίο να αντίκειται στην νόμη του κράτους.
0: Βέβαια, να μην έρθει μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου πει ότι τι είναι αυτά που λέτε, αυτά δεν είναι εφαρμόσιμα.
1: Εμείς δεν θέλουμε να κοστίζουμε στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θέλουμε να κοστίζουμε σε πρόστιμα, σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Εντάξει, ήδη έχουμε φάει 415 εκατομμύρια για τους ελέγχους μέχρι το 2021 και έπονται κι άλλα. Έτσι. Και να πω κάτι να το ακούσει ο κόσμος, γιατί αυτό αξίζει. Και περνάνε όλα, δυστυχώς περνάνε όλα στον ντούκου. Αξίζει. Ας πούμε στην Κρήτη που δηλώσαν 7 εκατομμύρια 800.000 ζώα και πάγαμε ένα τεράστιο πρόστιμο γι' αυτό. Αυτή δηλώσει το 2024, ακούστε τώρα, το 2025 δηλωθήκαν 1 εκατομμύριο ζώα λιγότερα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσάρας, 2 μέρες πριν φύγει, υπέγραψε να πληρωθούν αυτά τα 6.800.000 ζώα για το 2025 και μετά έφυγε. Καταλαβαίνετε αυτό. Και τα ζώα στην Κρήτη, βάσει της γαλακτοπαραγωγής τους, και ας πούμε ότι και κάποια είναι ένα από λαϊκά στέρφα, να το πω έτσι, δεν βγάζουν γάλα, λοιπόν, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 600-650.000. Έξι εκατομμύρια παραπάνω. Τυχαίο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος και με αυτά τα νούμερα που ακούει.
1: Ο κόσμος μπερδεύεται γιατί δεν έχει καλή πληροφόρηση.
0: Δεν μπορεί να αποκαλύπτονται όλα αυτά όμως και από το Υπουργείο να γυρίζουν την πλάτη τους στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Το Υπουργείο χειροκροτάνε, λέει, γιατί αθωωθήκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αθωωθήκαν. Αφού αθωώθηκαν. Ζητάνε να του ζητήσουμε και συγγνώμη.
0: Αθωώθηκαν όμως, Γιώργο Δρόσο.
1: Ναι, αθωώθηκαν. Γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη ο έλεγχος εκεί. Όταν θα φτάσει θα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
1: Όταν θα φτάσει θα τα ξαναπούμε. Και θα πέφτουν τα πρόστιμα. Εκτιμώ.
0: Και θα πληρώνουμε εμείς ο ελληνικός λαός.
1: Εκτιμώ και μακάρι να κάνω λάθος. Εκτιμώ ότι τα πρόστιμα θα ξεπεράσουν 1,2 δις. Εκτιμώ.
0: Είπα, τα οποία θα πληρώσουμε εμείς, έτσι. Εγώ αυτό με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση είναι. Με ενδιαφέρει ότι δεν θέλω από τη δική μου φορολογία τα χρήματά μου να πηγαίνουν σε τέτοιες. Να κλείνουμε τέτοιες τρύπες. Με ενδιαφέρει να γίνονται άλλα που βοηθάνε την καθημερινότητά μου, που υπάρχει ποιότητα ζωής, τα πανεπιστήμια μας, να μπορούν τα παιδιά μας να σπουδάσουν και να κάνουν μια οικογένεια. Να μην υπάρχει αυτή η ακρίβεια που υπάρχει. Αυτά μας απασχολούν. Και δεν θέλω τα λεφτά μας να πηγαίνουν σε τέτοιου είδους τρύπες.
1: Νομίζω κανένας σοφρονούς και κανένας Έλληνας πολίτης δεν θέλει αυτό.
0: Λοιπόν, Γιώργο Δρόσο, αύριο η Μαρία Καριστιανού.
1: Μία
0: κουβέντα, σε παρακαλώ. Ναι.
1: Για το πρόγραμμα. Αύριο η Μαρία Καριστιανού θα είναι στη Λάρισα. Το πρόγραμμά της είναι 1:30 συνάντηση με τον κύριο Μαμάκο, τον δήμαρχο, στο Δημαρχείο της πόλης, όπου εκεί θα ενημερωθεί για τα προβλήματα της ιστορικής πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής. Θα ξεκουραστεί λίγο το μεσημέρι και στις 6 ώρα θα επισκεφτούμε το επιμελητήριο της Λάρισας, τον κύριο Γιακουβή και το επιτελείο του. Mm-hmm. Εκεί θα ενημερωθούμε για τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου της Λάρισας, της αγοράς, να το πω έτσι. Στις 7:30 θα είμαστε στην περιφέρεια, όπου θα συναντηθεί με μέλη και φίλους και όποιος άλλος μπορεί να αφήνει να την δει, να την γνωρίσει, να την ρωτήσει, να την ακούσει.
0: Φυσικά, έχει το ενδιαφέρον μια συζήτηση με τη Μαρία Καριστιανού.
1: Φυσικά.
0: Γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίσαμε μέσα από μια τραγωδία, αλλά τα πράγματα την έφεραν να είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος ενός κινήματος και δεν είχε το χρόνο να πει και το πρόγραμμά της. Δέχτηκε πολλές επιθέσεις, είναι λογικό όταν κάτι καινούριο έρχεται στην επιφάνεια και ειδικά μετά από μια τέτοια καταστροφή, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε πολλοί αισθάνονται την ανάγκη να με θέλουν να μιλήσουν μαζί τους.
1: Όταν χαλάει η συνταγή σε μια σούπα που τρώμε τόσα χρόνια, κάποιος ενοχλεί. Οπότε, επειδή εμείς χαλάμε τη συνταγή και δεν περίμενε κανένας να συμβεί αυτό, είναι ευκαιρία όποιος θέλει να έρθει να τη γνωρίσει από κοντά. Θα γνωρίσει, το λέω έτσι μόνο μία λέξη, θα γνωρίσει ένα πολύ χαρισματικό άνθρωπο. Πάμε παρακάτω. Θα ακολουθήσει μια πολύ σημαντική επίσης συνάντηση μετά με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, ο οποίος θα την ενημερώσει για τα προβλήματα της περιφέρειας, για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τη Θεσσαλία, όπως είναι το νερό, όπως είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά που μας έχουν κατακλείσει σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας. Έτσι. Και όπως είναι και το καινούργιο που προέκυψε, η δημιουργία των data centers. Έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι
0: μεγάλη συζήτηση ανοίγει σε Γιώργο Δρόσο και δεν έχω το χρόνο άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με τα data centers είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Μπράβο. Και μετά θα ακολουθήσει μια βόλτα στο κέντρο της Λάρισας και όποιος θέλει στον δρόμο μπορεί να μας δει, να συζητήσει μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δρόσος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε να συναντήσουμε τον Χρυσόστομο τον Τρίμη που ήταν στο νοσοκομείο του Βόλου με αυτή την αναστάτωση που υπάρχει με τη γιατρό την ογκολόγο που δήλωσε παραίτηση, να σας πω πως αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στον Τύρναβο θα βγουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους. Είναι βαθιά η απογοήτευση και πολύ έντονη η ανησυχία τους μετά και τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα και ισοπαίδωσε τις καλλιέργειές τους. Βρίσκονται πράγματι σε απόγνωση. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πριν την συγκομιδή να συμβεί αυτό το κακό με αυτές τις πολύ μεγάλες ζημιές που σημειώθηκαν σε διάφορες κοινότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει και η καταγραφή, η υποβολή δηλώσεων ζημιών από την πλευρά τους. Μέχρι τις 10 του Αυγούστου έχουν το περιθώριο. Τα σταφύλια, ξέρετε, τα σταφύλια. Τώρα φτάνουμε να συγκεντρωθούν για να πάνε στον εινοποιητικό συνεταιρισμό να δοθούν τα σταφύλια και να έχουμε το κρασάκι, το τσιπουράκι, ξέρετε, που βγάζουν στον Τύρναβο. Θα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης, Γιάννη, είσαι στο στούντιο, έχεις μαζί σου το Χρυσόστομο?
1: Είμαι στο στούντιο, ο Χρυσόστομος είναι τηλεφωνικά μαζί μας.
0: Α, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Ωραία.
1: Πήγε σήμερα στο νοσοκομείο που έγινε αρκετά μεγάλος χαμός με εκδηλώσεις συμπαράστασης της Θέτας Περδικούρη. Χρυσόστομε.
2: Καλό μεσημέρι. Μάλλον δεν έχει πάει μεσημέρι ακόμη. Καλημέρα. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στην ογκολογική κλινική του Ιδρύματος, καθώς η μόνιμη ογκολόγος υπέβαλε την παραίτησή της όταν έγινε γνωστό ότι προσλαμβάνεται ο συνεργάτης έτερος ογκολόγος με τον οποίο, όπως αναφέρει γραπτός τουλάχιστον και όπως ανέφερε και η ίδια σήμερα ότι το κατέθεσε γραπτός, δεν υπάρχει το περιθώριο συνεργασίας. Αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς και συγγενείς τους βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή ζητώντας να παραμείνει η συγκεκριμένη ογκολόγος στο πόστο της, στη θέση της, και παράλληλα να μην προχωρήσει η πρόσληψη του έτερου ογκολόγου, θεωρώντας ότι και με αυτούς δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Μια συνεργασία που υπήρχε μέχρι το 2023, ωστόσο η αποχώρηση του συγκεκριμένου ογκολόγου τότε από το νοσοκομείο θεωρούν ότι καταδεικνύει την κατάσταση που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί από εκεί και πέρα. Θεωρούν ότι η μόνιμη ογκολόγος επετέλεσε το έργο της στο έπακρο, ότι ήταν στο πλευρό όλων των ασθενών, 400 και πλέον ασθενείς, οι οποίοι κουράρονται από την ογκολογική κλινική του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου, ως άνθρωπος και ως γιατρός, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπως αναφέρουν. Ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Μαζαράκης, αυτό που είπε είναι ότι δεν κάνει δεκτή την παραίτηση της συγκεκριμένης ογκολόγου, δεν την υπογράφει. Όσον αφορά την πρόσληψη του έτερου ογκολόγου που βρισκόταν και στο παρελθόν στο Αχιλλοπούλου Νοσοκομείο, είπε ότι θα εξεταστούν όλα τα νομικά περιθώρια, έχοντας ενημερώσει τους ανωτέρους του, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε ότι η θέλησή του είναι να στηριχθεί το Ίδρυμα με κάθε τρόπο, το νοσοκομιακό αυτό Ίδρυμα, και να προσλαμβάνονται συνεχώς γιατροί για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, προβλήματα υγείας σοβαρά, ίσον μικρότερης ίσως σημασίας κάποια, πολύ μεγαλύτερης κάποια άλλα, ώστε όλοι να απολαμβάνουν το επίπεδο φροντίδας που χρειάζονται. Μάλιστα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους βρέθηκαν και στην ογκολογική κλινική, συναντήθηκαν με την μέχρι τουλάχιστον τώρα μόνιμη ογκολόγο, αρκετά συγκινημένη η ίδια από την εκδήλωση αυτή της συμπαράστασης στο πρόσωπό της. Είπε ότι όλα έχουν κατατεθεί γραπτός στους αρμόδιους με συνημένα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως σημείωσε. Από εκεί και πέρα επανέλαβε τη θέλησή της να παραιτηθεί, αφού θεωρεί ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το άλλο πρόσωπο, τον άλλο ογκολόγο, τον έτερο ογκολόγο, ο οποίος έχει προσληφθεί μετά από πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία.
1: Όπου είναι με μπλοκάκι να πούμε, έτσι.
2: Ναι, είναι αυτή η διαδικασία που προβλέπεται ουσιαστικά τύπης, να το πω έτσι, ως εξωτερικός συνεργάτης. Δεν είναι μόνο στην ογκολογική κλινική, δεν είναι μόνο στο Αχιλλοπούλιο που ακολουθούνται τέτοιες διαδικασίες. Γίνεται σε αρκετές κλινικές, σε αρκετά νοσοκομεία της χώρας, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλα τα κενά. Οι ασθενείς ζήτησαν να ακυρωθεί αυτή, το αποτέλεσμα αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας, να μην παραμείνει το συγκεκριμένο πρόσωπο στο νοσοκομείο, να παραμείνει η μόνιμη ογκολόγος και να μην γίνει δεκτή προφανώς η παραίτησή της, και από εκεί και πέρα να ενισχυθεί προφανώς το τμήμα με όσο το δυνατόν περισσότερο ιατρικό και όχι μόνο προσωπικό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ο κύριος Μαζαράκης, επαναλαμβάνω, ότι δήλωσε πως ενημερώνει τους ανωτέρους του.
1: Από την εικόνα που είδαμε, Χρυσόστομο, είδαμε αρκετό κόσμο στο γραφείο του κύριου Μαζαράκη.
2: Προηγουμένως και ογκολογικοί ασθενείς και συγγενείς τους, οι οποίοι βρέθηκαν και στο γραφείο του κύριου Μαζαράκη. Και
1: κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί η αγάπη ως προς το πρόσωπο της γιατρού που δήλωσε παραίτηση είναι αρκετά μεγάλη. Καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, μόνο οι ίδιοι μπορούν να το μεταφέρουν αυτό, όπως μας το μετέφεραν δηλαδή. Αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, το να είναι κανείς ογκολογικός ασθενής δεν είναι εύκολο και δεν είναι κάτι που περνά από την μία στιγμή στην άλλη, και όπως λένε και όλοι οι ειδικοί, δεν αρκεί μόνο η ιατρική υποστήριξη, χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη. Προφανώς, όπως τόνισαν, θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ογκολόγος αντιμετωπίζει και ανθρώπινα τα περιστατικά χωρίς να αφήνει πίσω της καμία περίπτωση κανένα ασθενή ακάλυπτο.
1: Να κλείσουμε μόνο με ευχή, να πούμε να λήξει αυτό το περιστατικό, να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και αυτοί οι ασθενείς να αισθάνονται σίγουροι. Αυτό, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το...
2: Τίποτα, εμείς τίποτα.
1: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μακάρι να κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς. Μόνο αυτό.
1: Από το στόμα σου και στο δούτε αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ, σηκώστε έτσι ψηλά το κεφάλι σας, το βλέμμα σας, για να δείτε το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Έχουμε πανσέλινο αύριο, Τετάρτη 29 του μηνός. Βέβαια το αποκορύφωμα είναι γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα προς την Πέμπτη. Εντάξει, εσείς και νωρίτερα να το δείτε. Λίγος ρομαντισμός, καλοκαίρι είναι. Κάποιοι στις διακοπές, πολύ ωραία σε μια παραλία. Εμείς που είμαστε στα σπίτια μας σε μια βεράντα. Όχι, δεν θα τρελαθούμε, Δημήτρη. Σε λυνιάζεσαι, όχι, όχι. Είναι το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού αυτό, λοιπόν. Δες το ρομαντικά, σε παρακαλώ, και μην το βλέπεις διαφορετικά. Έτσι και μόνο. Λοιπόν, πρέπει να σας χαιρετήσω. Πρέπει να σας χαιρετήσω, γιατί θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Ήμουν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη πίσω από το μικρόφωνο, με τη βοήθεια των συναδέλφων βεβαίως από Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ο Δημήτρης Τσολάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα ήταν στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε, για και χαρά. Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 10 πάντα είναι το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Το τρίμελλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σειροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και αιτήματα για τα προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι των στελεχών της Εργοσέ. Η διαδικασία συνεχίζεται με την ανάγνωση του κατηγορηματηρίου, αφού κρίθηκαν έγκυρα τα κλητήρια θεσπίσματα και απορρίφθηκαν οι ενστάσεις ακυρότητας της ποινικής δίωξης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ News, η εισαγγελέας αναπτύσσει αυτή την ώρα τις κατηγορίες εις βάρος των εμπλεκομένων. Να παραμείνει η γιατρός Τέτα Περδικούρη και να αποχωρήσει ο Γιώργος Τρίγας από το οντογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Αθηνών, Βόλου, απέτησαν ασθενείς και συγγενείς που συναντήθηκαν σήμερα με τον διοικητή του Αχιλλοπούλιο Ανδρέα Μαζαράκη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παραίτηση της κυρίας Περδικούρη. Επίσης, ζήτησαν να γίνει σωστή και τίμια επανάληψη του διαγωνισμού για την κάλυψη της νέας θέσης ογκολόγου, καταγγέλλοντας ότι η επιλογή Ρίγα ήταν στοχευμένη για να παραιτηθεί η κυρία Τέτα Περδικούρη, καθώς οι δυο τους βρίσκονταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ τους. Οι ασθενείς ξέσπασαν κατά του κυρίου Ρίγα, απέτησαν να μην μείνει ούτε μέρα στο ογκολογικό, όπου παλαιότερα ήταν διευθυντής και παραιτήθηκε. Ο διοικητής δήλωσε ότι δεν κάνει δεκτή την παραίτηση, ενώ ο βουλευτής Μεϊκόπουλος ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας και την Πέμπτη ΙΠΕ. Μεγάλη πράσινη επένδυση για την ΔΕΙΑ Τρικάλων εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας η λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού 4,6 ΜΒ συνολικού κόστους 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ο νέος κανονισμός ίδρυυσης της ΔΕΙΑΜ, προβλέπει διακοπή υδροδότησης χωρίς νέα ειδοποίηση σε περιπτώσεις λήξη πρόθεσμων οφειλών που ξεπερνά τους 6 μήνες. Η αντιπολίτευση ζήτησε προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά ποσά ή ευάλωτα νοικοκυριά. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε η πρόταση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη Νέα Ανχίαλο με σχεδιαζόμενο δανεισμό 51 εκατομμυρίων ευρώ και συνολικής ισχύως περίπου 24,1 ΜΒ, ενώ με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται ενεργειακό όφελος 20 εκατομμυρίων περίπου κιλοβατόρων και ετήσια εξοικονόμησης δαπάνης 4 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Η αντιπολίτευση καταψήφισε επικαλούμενη ακατάλληλη χωροθέτηση κοντά στη θάλασσα και την 111 πτέρυγα μάχης. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έργο αυτοπαραγωγής δημόσιου χαρακτήρα. Σημαντικές καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα καταγγέλει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας ATCS παραμένει εκτός λειτουργίας ενώ εκκρεμεί τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανση και αποκατάσταση της γραμμής Βόλου Λάρισας. Για την ενεργοποίηση του συστήματος απαιτούνται ακόμα δοκιμές και αδειοδοτήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της πυροσβεστικής για την φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε 74χρονο στο Βόλο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς στο σπίτι υπήρχαν έφλεκτα υλικά, ενώ ο ηλικιωμένος φέρεται να ζούσε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας γκαζάκια για τις ανάγκες του. Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς στις κοινότητες Βρυοτόπου, Δαμασίου, Δένδρων και Τυρνάβου για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από την ανεμοθύελα και το χαλάζι της 24ης Ιουλίου. Όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Πρωτογενού Τομέα του Δήμου Τυρνάβου και οι ανταποκριτές, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την Δευτέρα 10 Αυγούστου. Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου όταν δύο άντρες συνεπλάκησαν και ένας φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει τον άλλον με μπαλτά. Ένας τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δεύτερο εμπλεκόμενο εξετάζοντας τις συνθήκες του περιστατικού. Έρευνα διεξάγει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου για την επίθεση σε 27χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε ανέστητος στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ο νεκρός κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από άγνωστους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Στη δικαιοσύνη βρίσκεται η υπόθεση καταγγελόμενης παρενόχλησης 15χρονης σε παραλία Νέας Ανχιάλου. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ναυαγοσώστη, ο οποίος αντιλήφθηκε την ανησυχία της ανήλικης. Ο 45χρονος συνελήφθη και αρνήθηκε τις κατηγορίες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Υπεγράφει σύμβαση μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Συλλόγου Ελληνικής Ιεροκοθυρίας για την απομάκρυση κορακοειδών από το Παυσίλιμπο. Η δράση στοχεύει στην προστασία του ιστορικού άλσους, τη μείωση των προβλημάτων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των πτηνών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών. Την άμεση επαναλειτουργία του δρόμου Αργαλαστής Πλατανιά ζητάει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, υποστηρίζοντας ότι η παράκαμψη μέσω Μιλίνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο. Ο Δήμος ζητά περισσότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δεν αποκλεί προσφυγή στην δικαιοσύνη. Αυτοψία στις εργασίες που εξελίσσονται στην περιοχή Λασόνας για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ευάγγελος Αποστόλου. Οι έλεγχοι και οι στοχευμένες παρεμβάσεις γίνονται κυρίως στις συνοικίες γύρω από τον ποταμό Τιταρίσιο. Στο μεταξύ, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου του Δήμου Τεμπών επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αποφασίστηκε έκτακτος ψεκασμός σήμερα Τρίτη 10 το βράδυ, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας. Έγκυρη επέμβαση απέτρεψε την εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς στον δρόμο Βόλου Καναλίων. Η φωτιά εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας προσωπικού ΟΦΙΠΕΚΑ και άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την ταχεία κατάσβεσή της πριν επεκταθεί στην γύρω βλάστηση. Στη Βουλή έφερε η βουλευτής Ζέτα Μακρύ προβλήματα που δημιουργεί η ασυμβατότητα δασικών χαρτών του κτηματολογίου στη Ζαγορά. Το ζήτημα επηρεάζει ιδιοκτησίες αγροτών με εκτάσεις να εμφανίζονται ως δημοτικές ή δασικές πριν εξεταστούν οι εκκρεμείς αντιρρήσεις. Μέχρι τις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 91 καθαριστριών και καθαριστών στα σχολεία του Δήμου Τρικαίων. Στη Λάρισα θα έρθει αύριο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καραστιανού. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Λαρισαίων και τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Πρώτη σε προσβάσεις για μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η Μαγνησία στους πρόσφατους τροχονομικούς ελέγχους στη Θεσσαλία. 349 ήταν οι έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις, με την τροχέα να συνεχίζει την εκστρατεία μηδενική ανοχή, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. 267 έλεγχοι για κράνος και 19 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από διεκκλειστές μέσα σε μία εβδομάδα στα Τρίκαλα. Συνεργασία για τη στήριξη των καταναλωτών συμφώνησαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας. Προωθούν ειδικές εκπτώσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, ενίσχυση μικρών καταστημάτων και δημιουργία επιστημονικής ομάδας που θα ελέγχει την νομιμότητα των ισχυρισμών υγείας στις ετικέτες τροφίμων. Αύξηση κατά 10,3 ήταν τον Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Σκιάθου Αλέξανδρος Παπαδογιαμάντης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διακινήθηκαν, περισσότεροι από 133.000 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου στις βόρειες Ποράδες και ιδιαίτερα στην Σκιάθο. Κάπου εδώ τελειώσαν οι ειδήσεις μας. Καλή συνέχεια με ειδήσεις από την ΕΡΤ News.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μια συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία, οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
3: Ο καιρός.
2: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Ο κόσμος της εργασίας θερνεί άλλη μια απώλεια μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Την στιγμή της έκρηξης, ο 67χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλυσης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ανλήθησαν από αναγκατικούς υπαλλήλους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένας τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας αυτής. Και υπάρχει βεβαίως μια μαύρη λίστα ατυχημάτων ή δυστυχημάτων σε εργασιακούς χώρους. Στις 22 Ιουλίου, ένας εργαζόμενος στην ευληματική επένδυση του Ελληνικού τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από σκαλωσιά και προσγειώθηκε πάνω σε αναμονές μεταλλικού οπλισμού. Έχουν κάνει κανονικότητα το 6ήμερο, το 12ωρο και το 13ωρο, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού. Την ίδια ημέρα νοσηλεύτηκε με βαρύτατα τραύματα και στα δύο πόδια της μία 50χρονη εργαζόμενη, η οποία παρασύρθηκε από τα λύκα την ώρα της δουλειάς της εντός του χώρου μεταφορικής εταιρείας στο Βοτανικό, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου. Για τη συγκεκριμένη περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλές μεταφορικές εταιρείες, να πούμε ότι υπάρχουν καταγγελίες για παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας και ανυπαρξία ελέγχων από τους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως η επιθεώρηση εργασίας. Να θυμίσουμε βεβαίως, και είναι αυτά τα οποία καταγγέλλονται στην ουσία, είπαμε, από τα σωματεία και το εργατικό και τα εργατικά κέντρα. 15 Ιουλίου είχε χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος διανομέας στην Αγία Παρασκευή. 12 Ιουλίου κατέληξε ένας από τους 11 εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Κανονικότητα δεν το λες αυτό, προφανώς. Το εργατικό κέντρο Δυτικής Αττικής κατήγγειλε μάλιστα ότι οι εργοδότες κρατούσαν τους εργαζόμενους στις θέσεις τους και συνέχιζαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, παρότι είχε ενεργοποιηθεί το 112 και η περιοχή είχε καλυφθεί από πυκνούς καπνούς. Και βεβαίως δεν είναι η κακιά στιγμή, όπως πολλοί θέλουν να λένε, αλλά είναι η έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Και σε κάποιες των περιπτώσεων η αδιαφορία. Για να μην βάζουμε όλες τις επιχειρήσεις στο ίδιο τσουβάλι. Και έτσι είναι. Το ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων λίγο πριν, ότι σε νέα μεγάλη κατάσχεση ακατάλληλου κρέατος ύψους συνολικά 6,2 τόνων προχώρησε η περιφέρεια Αττικής. Μιλάμε για τρόφιμα ζωικής προέλευσης μετά από επιχείρηση των ηλεκτρικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και στην ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων συνολικά σε όλη την Αττική. Να αναφέρουμε ότι ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία του είχε διακόψει τη λειτουργία της. Άφαντη δηλαδή, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, είναι ο ενιαίας φορέας ελέγχου τροφίμων. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους πάνω από 6.000 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Και όλα αυτά ξέρετε που θα πήγαιναν, έτσι, στους καταναλωτές. Οι νέοι έλεγχοι βεβαίως οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατεσχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Η ιχνηλάτηση που ακολούθησε για τη διαδρομή των προϊόντων έδειξε ότι θα πήγαιναν σε 20 συνολικά επιχειρήσεις τροφίμων. Γι' αυτό κινητοποιήθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτεκό, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Να, που φεύγει σιγά σιγά, τα λέγαμε από χθες ο Ιούλιος. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με

Οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία μένονται. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου πριν το νέο καύσωνα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμείνουν δυνατές, καθώς έδιναν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, προειδοποιώντας ότι η επιχείρηση θα χρειαστεί χρόνο, αλλά διαβεβαιώνοντας ότι θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη μαζί. Μια μάχη η οποία φαίνεται να είναι άνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Μια πύρινη καταιγίδα εκεί στην Γαλλία, όπου έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι και έχει αναγκάσει τουλάχιστον 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου και άνω στην νοτιοδυτική Γαλλία από σήμερα. Συνολικά 250.000 άνθρωποι εκεί στην νοτιοδυτική Γαλλία εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών. Και βεβαίως να πούμε ότι στην Ισπανία περίπου 12 χώρες έχουν αποστείλει αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροσβέστες και άλλη βοήθεια τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει, μιλάμε για την Ισπανία, πρωτοφανείς πυρκαγιές. Συνολικά περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία οι πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα γύρω από τη Μαδρίτη και στην περιοχή της Βαλένθια, από όπου οι αρχές απομάκρυναν 79.000 τουλάχιστον ανθρώπους, ενώ άλλοι 30.000 παρέμειναν στα σπίτια τους με εντολή των αρχών. Δύσκολα πράγματα, πολύ. Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει πάνω από 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ώρες. Μέρες, μάλλον καλύτερα.

εδώ και ότι πρέπει να προετοιμαστούμε ή μάλλον έπρεπε να προετοιμαστούμε. Δεν ξέρουμε αν είναι αργά ή όχι, πάντως οφείλουμε να πράξουμε τα δέοντα. Και ως πολίτες, πολύ περισσότερο δέος κυβέρνησης. Εμείς δεν είμαστε σε αυτές. Αλλά εμείς τις εκλέγουμε, έτσι, μην το ξεχνάμε.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ένας εκ των οποίων στην Θεσσαλία, μάλλον δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλία, η ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3 στα FM και η ΕΡΤ Βόλου που εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα, είπαμε, για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια με κοινό πρόγραμμα κάποιες ώρες σε ημερήσια βάση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα τοπικά μας, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ζωή Παπαναστασίου, η οποία έχει αναλάβει τα καθήκοντα στον τομέα Α ως αντιδήμαρχος της περιφέρειας στο Δήμο Τρικαίων. Γεια σας, κυρία Παπαναστασίου, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα, κύριε Ζαούτσο.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Αρμοδιότητες σε χωριά, στην περιφέρεια και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, να φανταστούμε. Μια θητεία η οποία ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες και ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, 30 Απριλίου του 2027. Πρώην δημοτικές ενότητες, μάλλον δημοτικές ενότητες εστιότητας Μεγάλων Καλυβίων, Παλιοκάστρου και Παραλυθέων, πρώην Δήμοι. Όλοι αυτοί, γιατί ήρθε ο Καλλικράτης, έτσι, μετά τον Καποδίστρια που ένωσε αυτές τις περιοχές. Δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη εικόνα, έτσι, είχαμε λίγο χρόνο, μάλλον είχατε λίγο χρόνο να δείτε τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας, εκεί ο τομέας Α του Δήμου Τρικαίων. Δώστε μας έτσι ένα πρώτο στίγμα, τι θεωρείτε ότι χρειάζεται ανάγκη η περιφέρεια του Δήμου Τρικαίων.
1: Κύριε Ζαούτσο, έτσι ακριβώς είναι. Απλά λίγο να επενθυμίσω ότι είμαι αντιδήμαρχος από 1η Σεπτέμβρη του 2025. Mm-hmm. Όπου και να ευχαριστήσω εδώ τον δήμαρχό μας, τον κύριο Νίκο Σακά, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει.
0: Απλώς έχετε εκ νέων λάβει τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Με αυτή τη λογική το λέω. Ναι, ωραία.
1: Ναι, για πείτε ακριβώς μας. Έτσι. Εμείς καθημερινά είμαστε δίπλα στους κατοίκους της επαρχίας, δίπλα στους κατοίκους των χωριών. Είναι αρκετά τα χωριά, είναι 22 χωριά,
0: 19
1: τοπικές κοινότητες, 19 πρόεδροι, όπου είναι και τρεις συνοικισμοί. Mm-hmm. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα, έχουμε μια άψογη συνεργασία με τους προέδρους, όπου και εκείνοι είναι, παρότι εν ώψη καλοκαιριού, είναι κοντά στους κατοίκους. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και τους ευχαριστώ, πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλους και τους 19. Ναι. Προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσπαθούμε, λίγο πολύ τα γνωρίζετε κι εσείς, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα. Είτε είναι θέματα καθαριότητας, είναι θέματα ηλεκτροδότησης, όπου και εδώ να τονίσω και τη συνεργασία που πάντα, εκτός των προέδρων, έχουμε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε, τη συνεργασία με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι το Α και το Ω. Mm-hmm.
0: Πείτε μου λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, ποιο θεωρείτε το βασικό πρόβλημα της περιφέρειας, πέρα από την καθημερινότητα?
1: Θα σας πω. Η καθημερινότητα λίγο πολύ τη γνωρίζουμε.
0: Καθαριότητα, πράσινο, φαντάζομαι έτσι. Σε αυτά αναφέρεστε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, mm-hmm. Σε αυτά. Όμως τα προβλήματα, πάμε τώρα, είναι καλοκαίρι. Εν ώψη λοιπόν του καλοκαιριού, τι άλλο, τα αντιπυρικές ζώνες. Είναι το Α και το Ω. Έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, όταν ο καιρός το επέτρεψε φυσικά, γιατί είχαμε και πολλές βροχές. Έχουμε αρκετά πυκνή βλάστηση στα χωριά μας, αυτό είναι γεγονός. Κάποια στιγμή τελειώνοντας τις αντιπυρικές και εν ώψη του φθινοπόρου, έτσι, και τις βροχές του φθινοπόρου, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για τα αντιπλημμυρικά έργα. Mm-hmm. Όλα με τη σειρά. Το οποίο για μένα είναι, από την ώρα που ανέλαβα, είναι πραγματικά το καθήκον που θέλω να τελειώσει αυτό.
0: Ναι,
1: πραγματικά,
0: με τη λογική ότι ζήσαμε και τις πλημμύρες του 2023 και τις τεράστιες ζημιές που είχαμε. Ναι.
1: Ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Εγώ το Σεπτέμβριο που έχω αναλάβει, mm-hmm. Ξεκινήσαμε ήδη και μάλιστα έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αντιπλημμυρικά στο χωριό τα Μεγάλα Καλύβια, όπου και έχουν σκεπηθεί εν ώψη του Ντάνελ. Mm-hmm. συνεχίζουμε.
0: Ναι. Υπάρχουν πόροι, κυρία Παπαναστασίου, για την ίση των κοινοτήτων, των χωριών μας?
1: Ναι, προσπαθεί η Δημοτική Αρχή, φυσικά ο Δήμαρχος μας, ο κύριος Νίκος Ακάς, είναι πάντα δίπλα μας και πάντα δίπλα στους κατοίκους των χωριών.
0: Mm-hmm.
1: Και ναι, στους προέδρους. Έχουμε μια άψογη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Ναι. Επειδή έχετε εικόνα από τα συγκεκριμένα χωριά του τομέα σας, θέλω να μου πείτε αν εγκαταλείπονται αυτό που μιλάμε τα τελευταία χρόνια για ερήμωση της Υπαίθρου.
1: Είναι γεγονός ότι υπογενετικότητα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας έχουμε 3 και 4 παιδιά και τα παιδιά μας μένουν στο ένα παιδί. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ναι. Καλά, είναι και το θέμα και της εργασίας προφανώς, όμως ένα σημαντικό κομμάτι. Αν ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι δεν έχει εργασία στα χωριά μας, γιατί να παραμείνει εκεί προφανώς? Και εδώ μιλάμε για κυρίως αγροτικές εργασίες ή τέλος πάντων κάποιες άλλες μικρού τύπου επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να στηθούν τέλος πάντων στην περιφέρεια.
1: Εγώ νομίζω το αντίθετο. Αρκετά παιδιά, νέα παιδιά, ειδικά στο χωριό τα μεγάλα καλύβια, που ομολογώ ότι έχω μια εκτιμώ ιδιαίτερα και τους κατοίκους, αλλά οι ανάγκες είναι αρκετά πολύ περισσότερες και συνομιλώ αρκετές φορές την εβδομάδα με τα νέα παιδιά. Αρκετοί νέοι ασχολούνται σήμερα με τον πρωτογενή τομέα και με τα χωράφια τους και με την κτηνοτροφία, πιστέψτε με, όχι, δεν τα έχουν καταλήψει. Απέναντίας. Mm. Ότι υπάρχουν προβλήματα, ναι, υπάρχουν. Mm. Αλλά ας επικεντρωθούμε στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Ίσα-ίσα και αγαπούν αυτό που κάνουν.
0: Ναι. Ωραία. Θέλω να κλείσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Παναστασίου, με μία τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει δυναμικό, ενώ για το προσωπικό του Δήμου Τρικαίων, στο δικό σας κομμάτι, στο δικό σας τομέα, και αν υπάρχουν και τα υλικά, από μηχανήματα μέχρι οτιδήποτε άλλο χρειάζονται αυτές οι κοινότητες.
1: Για εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
0: Να αντιμετωπιστεί η καθημερινότητα, λέμε, έτσι προφανώς.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το προσωπικό καθαριότητας είναι 10 τον αριθμό.
0: Mm-hmm.
1: 2 χειριστές τρακτέρ, οδηγοί τρακτέρ, 1 GCP, 1 grater, 1 τσάπα όπου εντάξει είναι και στο β' τομέα.
0: Ναι, λέτε ότι υπάρχουν μηχανήματα για να εκτελούν
1: και μάλιστα
0: εργασίες.
1: 2 φορτηγά.
0: Ναι.
1: Και ναι, για μια άλλη φορά ακόμη να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας, που εδώ και ένα μήνα έχουμε στη διάθεσή μας στον α' τομέα 2 φορτηγά. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο από εδώ και πέρα να γίνονται οι εργασίες.
0: Ναι. Και προσωπικό λέτε, έτσι?
1: Προσωπικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μόνιμο.
1: Είναι 10 άτομα. Σήμερα τελειώσαμε τις εργασίες λίγο πριν στο Αρδάνι.
0: Mm-hmm.
1: Με 10 άτομα προσωπικό και 2 οδηγούς τρακτέρ.
0: Ναι. Μιλάτε για καθαρισμό προφανώς χόρτων. Με αυτή τη λογική.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε, έτσι, αντιπυρική περίοδος δίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Βαρύτητα σε αυτό, τουλάχιστον αυτή τη χρονική
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι πολύ βασικό για μένα.
0: Μιλάμε για μόνιμο προσωπικό, κύριε Παναστασίου?
1: Μιλάμε και για μόνιμο,
0: και για μόνιμο προσωπικό.
1: Και ναι, για μόνιμο προσωπικό, ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για αυτή την πρώτη επαφή. Και να δούμε και πώς θα κυλήσει βεβαίως και η αντιπυρική περίοδος, αλλά και τα έργα που είπατε, τα αντιπλημμυρικά, για τα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, έχω την αίσθηση, και μας το αναφέρατε λίγο πριν, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Ζωή Παπαναστασίου, είπαμε, η αρμόδια αντιδήμαρχος του πρώτου τομέα στον Δήμο Τρικαίων, εκεί όπου λειτουργούν υπηρεσίες για τις δημοτικές ενότητες εστιότητας μεγάλων καλυβιών, παλιοκάστρου και παραλυθέων στον Δήμο Τρικαίων. Ανανέωση της θητείας στο πρόσωπο της κυρίας Παναστασίου από πλευράς του Δημάρχου, του κυρίου Νίκου Σακά, στις πρόσφατες βεβαίως τοποθετήσεις που έγιναν ως αντιδήμαρχοι σε διάφορα πόστα. Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε, πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

αχ καρδιά μου εσύ. Από συντρίμινια και κοράλια, χώμα κι ουρανό είσαι γεμάτη. Πες μου,

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει η Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντα μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα AirTeco. Εκεί 19 περιφερειακή σταθμή της AirTeco, τα υπόλοιπα βεβαίως δημοσιογραφικά και μουσικά ραδιόφωνα. Θα πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά με εξαιρετικές μουσικές παραγωγές. Λοιπόν, πάμε λίγο στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα, ο οποίος είναι στην Λάρισα, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Μάλλον στη δίκη των Τεμπών, έτσι εκεί, στο συνεδριακό κέντρο του Ιώπολης. Άρη, καλησπέρα. Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλό μεσημέρι, γεια σου Αλέξανδρε. Μια χαρά. Εδώ.
0: Λοιπόν, τελευταία δικάσιμος, σωστά?
1: Για το τελευταία δικάσιμος σήμερα και με μια σημαντική εξέλιξη, αφού το δικαστήριο σήμερα το πρωί απέρριψε όλα τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Τα αιτήματα αυτά είχαν να κάνουν για αναβολή ή αναστολή της δίκης. Mm-hmm. Να πούμε ότι είχαν υποβληθεί από κατηγορουμένους που προέρχονται από την εταιρεία της Εργοσέ και σχετίζονται με το γεγονός ότι τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιοι κατηγορούμενοι, ελέγχονται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και ειδικότερα για οικονομικές πτυχές της υπόθεσης. Υπάρχουν κατηγορίες για απάτη, απιστία κτλ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ολοκληρώσει την έρευνα και αναμένεται δικάσιμος, ναι. Να οριστεί δικάσιμος. Πάνω σε αυτό πάτησαν, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση συνήγορη υπεράσπιση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων για να ζητήσουν αναβολή, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να γίνονται δύο δίκες για την ίδια υπόθεση. Το δικαστήριο βέβαια έκρινε, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, ότι εδώ εκδικάζονται διαφορετικά. Δεν υπάρχει συναρμοδιότητα ή πώς θα το πούμε,
0: ίδιες τέλος πάντων κατηγορίες,
1: αλληλοκάλυψη,
0: ναι, κατηγοριών,
1: έτσι, ναι. των δύο υποθέσεων. Έτσι εισηγήθηκε η εισαγγελέας να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα. Το δικαστήριο έκανε ομόφωνα αποδεχτεί αυτή την πρόταση. Άρα τελειώνουμε με όλη αυτή την ιστορία που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες για την πιθανότητα αναβολής ή διαχωρισμού ή αναστολής της δίκης. Παράλληλα το δικαστήριο απέρριψε και άλλα αιτήματα για την ακαιρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Επί της ουσίας προχωράμε κανονικά. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Αλέξανδρε, η εισαγγελέας απαγγέλει τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους και κάπως έτσι αναμένεται να ολοκληρωθεί η σημερινή δικάσιμος, mm-hmm. για να επιστρέψουμε μετά αυτή την καλοκαιρινή ανάπαυλα στις 7 Σεπτεμβρίου εδώ στο Τρεμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στο συγκρότημα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι πιο μαζική η παρουσία συγγενών των θυμάτων. Mm-hmm. Επειδή,
0: κατηγορούμενοι είναι παρόντες, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, σήμερα είναι 5 κατηγορούμενοι παρόντες. Όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, κάπου εκεί κυμαίνονταν ο αριθμός. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορουμένων που είδαμε αυτοπροσώπως εδώ στο δικαστήριο ήταν 8, 9, νομίζω 8. Mm. Εκπροσωπούνται βέβαια από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ακόμα ένα βήμα προς την, βεβαίως από το Σεπτέμβριο, τις 7 Σεπτεμβρίου, προς την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, γιατί όλο αυτό το διάστημα ασχολούμασταν με δικονομικά ζητήματα. Υπολογίζεται ότι ο πρώτος μάρτυρας θα κληθεί να καταθέσει εκεί μετά τις 15-20 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Κάπου εκεί εκτιμούν οι παράγοντες της δίκης, εκτός αν έχουμε κάποιες άλλες εξέλιξεις. Παρ' όλα αυτά, επίσης να πω ότι εδώ τις τελευταίες ημέρες τα πικαδάκια και στο περιθώριο της δικαστικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση συζητείται ευρέως από τους δικηγόρους και από συγγενείς θεμάτων της τραγωδίας των Τεμπών η υπόθεση της παραπομπής, της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο
0: για τον κύριο Διαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
1: Του κύριο Αγοραστού, mm. και υψηλό βάθμο στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, της ελληνικής αστυνομίας και της περισβεστικής. Και είναι μια εξέλιξη που πολλοί από τις οικογένειες των θυμάτων εκφράζουν ικανοποίηση και για το βάρος των κατηγοριών.
0: Γιατί περιλαμβάνονται και πολιτικά πρόσωπα, με αυτή τη λογική, έτσι προφανώς.
1: Ναι, και γιατί η υπόθεση του μπαζώματος, ξεμπαζώματος, να το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, είναι ένα αντικείμενο που δεν αφορά τη δίκη που διεξάγεται, έτσι, είναι μια άλλη διαδικασία, αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, όπως πολύ σωστά είπες, και σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να δούμε βέβαια, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Mm-hmm. Αναμένεται να δούμε τι απόφαση θα πάρει, αν θα την εγκρίνει στο σύνολό της ή μερικώς στο δικαστικό συμβούλιο και την δρομολόγηση. Ωραία. Της διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο.
0: Άρα, εν κατακλείδη, διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα, τελευταία δικάσιμος για το καλοκαίρι, με την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους από την εισαγγελέα. Συνεχίζεται αυτή την ώρα, έτσι.
1: Ωραία, είχαμε, ναι,
0: και την απόφαση
1: του. Απορρίφθηκαν νωρίτερα.
0: Ομόφωνη. Του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης, έτσι, για το συντηροδρομικό. Δυστύχημα στα Τέμπη, να το πούμε και αυτό. Και 7 Σεπτεμβρίου, μας είπες, η επόμενη δικάσιμος.
1: 7 Σεπτεμβρίου.
0: 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Άρη Ψύχα. Καλή συνέχεια στο
1: ρεπορτάζ.
0: Καλή
1: συνέχεια. Να είσαι
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Άρης ο Ψύχας, ο συνάδελφος ο οποίος παρακολουθεί, και όχι μόνο βεβαίως, και άλλοι συνάδελφοι που παρακολουθούν, και η Ελπίδα Κουτσογιάννη, και άλλοι συνάδελφοι που παρακολουθούν τη δίκη των Τεμπών. Πάμε σε λίγη μουσική, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα να κλείσουμε λίγο με αθλητισμό. Γιατί όχι.

0: Λοιπόν, καλά νέα είχαμε για την Δημοτική Επιχείρηση Σύνδεση και Αποχέτευση Τρικάλων στο Δήμο Τρικαίων. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 ενέκρινε το έργο της επιχείρησης για λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στο Διαλεχτό. Ήμασταν η πρώτη εκπομπή, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, που είχαμε αναδείξει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την κίνηση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδεση και Αποχέτευση Τρικάλων αρκετά χρόνια πριν. Ένα έργο. Μιλάμε για φωτοβολταϊκό σταθμό στο Διαλεχτό, στην περιοχή του Διαλεχτού, που αφορά στο περιβάλλον και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πλήθος ωφελιών για τους πολίτες. Πολύ περισσότερο δε για το κόστος, την δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος για τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, γιατί μην ξεχνάμε ότι η δαπάνη είναι πολύ υψηλή, ειδικά με τις τιμές που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Μας είχε πει κάποια στιγμή ένα στέλεχος της Δημοτικής Επιχείρησης ότι είχε φτάσει στο 40% επιπλέον η δαπάνη της ενέργειας που χρειάζονταν η Δημοτική Επιχείρηση για τις γεωτρήσεις που έχει, έτσι, για να αντλήσει το νερό. Το Σεπτέμβριο του 2025 υποβλήθηκε η σχετική πρόσκληση στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Θεσσαλία, ακολούθησαν εξελογήσεις και οι παροχές διευκρινήσεων μέχρι τον Ιούλιο, που διανύουμε βεβαίως, οπότε είχαμε και την τελική έγκριση. Αυτό σημαίνει ότι απομένει η διαδικασία που θα οδηγήσει στην δημοπράτηση του έργου, να δούμε πότε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με αθλητισμό και είναι χαρά μας που έχουμε εδώ σήμερα τον κύριο Τάκη Καχάμ, είναι ο πρόεδρος του ΣΕΓΑ. Εδώ στην αντιπρόεδρος της Θεσσαλίας και στο κεντρικό όργανο και πρόεδρος σε τοπικό επίπεδο. Γεια σας κύριε Χάμ, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε μια σύσκεψη πριν από μερικές ημέρες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γιατί ξέρετε, μάλλον τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μεγάλη παράδοση στην διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Το Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα ήταν, ακριβώς, νομίζω, η κορυφή όλων
1: αυτών. Το μοναδικό που έγινε στην Ελλάδα, ναι, και διοργανώθηκε στην πόλη των Τρικάλων, στην πόλη του πολιτισμού και του αθλητισμού.
0: Ναι. Και είναι κάτι το οποίο πάντα επισημαίνεται αυτό. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι δύο ταυτόσιμα στοιχεία.
1: Μόνο που ερχόμαστε στο στούντιό σας, στο στούντιό της ΕΡΤ, και ερχόμαστε σε αυτό το θαυμάσιο χώρο του πολιτισμού, που είναι το Μουσείο Τσιτσάνι, που, ναι, είναι από τα λίγα μουσεία με βραβεία κλπ. Φέτος είχαμε και βραβείο πανευρωπαϊκό. Συγκινούμαστε εμείς οι Τρικαλινοί, διότι εκτός από τον πολιτισμό που μας εκφράζει με τον Τζιτζάνι, τον Καλδάρα, τον Απόστολο, τον Σαμολαδά, τον Βίρβο, τον Δημήτρη Μητροπάνο,
0: τον Κολοκοτρώνη,
1: τον Σπύρο. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι αυτοί ήταν μεγάλες μορφές που περάσαν και όλοι αναρωτιούνται, όχι μόνο στα Τρίκαλα, αναρωτιούνται εκτός πόλης, πώς είναι δυνατόν μια πόλη να έχει τόσους πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, mm-hmm, τόσες μεγάλες προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, από την άλλη πλευρά, συνδέσαμε από χρόνια και τον αθλητισμό με τον πολιτισμό.
0: Γιατί
1: και πάλι αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν, ναι, να έχουμε δηλαδή παγκόσμιους πρωταθλητές, παγκόσμιο ρεκόρ, Σάκο Ράφο, Παπα-Νικολάου και όλους τους υπόλοιπους που κατά καιρούς λάμψαν στο στερέωμα του Στίβου. Εγώ ένα έχω να πω. Είναι το μεράκι που έχουν οι Τρικαλινοί και για τον πολιτισμό και για τον αθλητισμό. Και συνεχίζεται αυτή η παράδοση ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Να πω ότι η πρόεδρος της ΣΕΓΑΣ είναι η παλιά παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Σοφία Σακουράφο, που είναι Τρικαλινή, ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων, από πότε έβγαλε το πρώτο δελτίο μέχρι και σήμερα, και συνεχίζουμε αυτή την παράδοση στον αθλητισμό.
0: Οπότε μάλλον μας υποστηρίζει και λίγο περισσότερο, έχω την αίσθηση, αν και νομίζω ότι η κυρία Σακουράφα...
1: Καλώς, δεν υπάρχει θέμα στήριξης.
0: Όταν ενοχλείται από διάφορους...
1: Εμείς στηρίζουμε τον ελληνικό αθλητισμό Τρικαλινή, διότι υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στους ανθρώπους που εργάζονται. Mm-hmm. Διότι ποτέ δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, λοιπόν, οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή μας. Συντελούν πάρα πολλοί φορείς και προεξάρχοντες δηλαδή του ΣΕΓΑΣ, προεξάρχοντες της τοπικής κοινωνίας, mm-hmm, όλων των ανθρώπων που περάσαν από το Στίβο, σε αρμονική συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο Τρικαίων, με το Δήμο Πύλης, που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντικές δραστηριότητες. Εκεί έγινε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάλου Δρόμου, το μοναδικό που έγινε στη χώρα μας, με συμμετοχή από 45 χώρες από όλο τον κόσμο. Ενθουσιαστήκαμε με την περιοχή μας, η περιφέρεια στήριξε το εγχείρημα, ο Δήμος Τρικαίων, ο Δήμος Πύλης και πάντα έτσι πορευόμαστε. Mm-hmm. Από την αρχή του έτους έχουμε κάνει μέχρι τώρα 3 πανελλήνια πρωταθλήματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να τονίσω ότι χθες αναχώρησε η αποστολή του Στίβου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20, που είναι πάρα πολύ σημαντική, που γίνεται στο Όρεγκον της Αμερικής. Να σημειώσω ότι τα παιδιά αυτά τα οποία αναχωρήσαν πιάσαν τα όρια τους και τα ρεκόρ τα επιβιβώσαν.
0: Έχουμε ταλέντα
1: στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στην πόλη μας πριν ακριβώς ένα μήνα. Mm-hmm. Περιμέναν περίπου 14-15 παιδιά να επιβιβώσουν τα όρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Λοιπόν, καταφέραν τα παιδιά να επιβιβώσουν 26. Είναι αριθμός ρεκόρ. Πρώτη φορά πηγαίνει τέτοια μεγάλη επιστολή. Αυτό σημαίνει ότι κάτι σημαντικό γίνεται από πλευράς του ΣΕΓΑΣ στον ελληνικό στίβο. Και μας επιβιώνει πλήρως τα αποτελέσματα στην πράξη.
0: Υπάρχει ένα υπόβαθρο, το λέτε, και μια συνέχεια προφανώς.
1: Ναι, και δουλεύουν περισσότερο, πιστεύω, στη βάση στα σωματεία, mm-hmm. οι προπονητές μας, τα παιδιά, και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα την τελευταία πενταετία. Τώρα, όσον αφορά, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα που με καλέστε για τη σύσκεψη των φορέων που έγινε στην πόλη μας εδώ και μια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες.
0: Για το Run Greece.
1: Για το Run Greece.
0: Πολύ μεγάλος. Μεγάλη διοργάνωση και αυτή.
1: Πάντα, ναι, πάντα φροντίζουμε και κυρίως η Ομοσπονδία έχει δημιουργήσει ένα δρομικό κίνημα και έχει ένα γεγονός για την πόλη των Τρικάλων, όπως είναι το Run Greece.
0: Το Run Greece
1: είναι
0: έτσι.
1: 20 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Είναι αγώνας, είναι ένας δρόμος εκτός οργανωμένου χώρου, δίπλα στο ποτάμι, πιστεύω στην ομορφότερη διαδρομή από όλα τα Run Greece, από όλες τις πόλεις, mm-hmm. διότι δεν φεύγουμε καθόλου από τις όχθες του Λιθαίου ποταμού, που τη σκιά των δέντρων, σε ένα χώρο πλήρως αναμορφωμένο, με μια πλατεία καινούργια. Πιστεύω θα είναι κάτι ξεχωριστό για φέτος αυτή η δραστηριότητα. Καλούμε όλους τους Τρικαλινούς και Τρικαλινές να συμμετέχουν στον αγώνα 20 Σεπτεμβρίου και να αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα. Πέρυσι γίνεται για τρίτη φορά συνεχόμενη. Mm-hmm. Την πρώτη φορά ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Πέρυσι διπλασιάσαμε τον αριθμό και φέτος φιλοδοξούμε να τον διπλασιάσουμε πάλι σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Τι συμμετοχές είχατε πέρυσι?
1: Πέρυσι είχαμε γύρω στα 1.700 άτομα. Mm-hmm. Φέτος φιλοδοξούμε, έχουμε βάλει ένα ταβάνι 3.000 ανθρώπους. Εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσω ότι είναι αυτός ο αγώνας δεν αφορά αθλητές μόνο του Στίβου ή του ΣΕΓΑΣ. Αφορά όλους μας, από τις μικρές ηλικίες, από τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε μόλις ανοίξουν τα σχολεία, να φέρουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τον αθλητισμό. Επίσης έχουμε δυναμικό βάδιν, έχουμε για όλους τους μεγάλους εμάς, ακόμη και για τις πιο μεγάλες ηλικίες, μπορεί κάποιος να περπατήσει την Κυριακή το πρωί, να κάνει μια βόλτα με τους φίλους του, με την παρέα του, και να δώσει ένα χρώμα ιδιαίτερο στην πόλη και στον εαυτό του.
0: Άρα, ουσιαστικά η πρώτη αυτή σύσκεψη είχε ως στόχο να συντονιστείτε όλοι οι φορείς, γιατί απαιτείται, θεωρώ, έτσι μια οργάνωση. Ξεκινάτε από τώρα για να είστε έτοιμοι για το Σεπτέμβριο, μιας και είναι και θερινή περίοδος, οπότε κάποιοι λείπουν αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε
0: και σχεδιάζεται
1: έτοιμοι.
0: Και τη διαδρομή, έτσι, η οποία, όπως μας είπατε.
1: Η διαδρομή είναι και σχεδιασμένη και επιστοποιημένη mm-hmm. από την AIMS. Μπορούμε δηλαδή οτιδήποτε ρεκόρ θα γίνει, έχουμε ρεκόρ διαδρομής από πέρυσι, ελπίζουμε φέτος να τα καταρρύψουμε. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να τονίσω είναι ότι μεγάλη ανταπόκριση όλων των φορέων από την περιφέρεια, από το Δήμο Τρικαίων, από τους όλους τους φορείς που συνεργαζόμαστε, που αφορούν την ασφάλεια των δρομέων, αφορούν τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομική διεύθυνση Τρικαίων, Τρικάλων, από το τμήμα της τροχέας. Επίσης από το ΕΚΑΒ, από τους συντονιστές που είναι τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, το ιατρικό προσωπικό, οι εθελοντές μας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και πάμε μετά στους κριτές μας, πάμε στις εθελοντικές οργανώσεις, πάμε που είναι πάρα πολύ, πάμε στις υπηρεσίες του Δήμου, mm-hmm. υπηρεσίες καθαριότητες, ούτως ώστε όταν τελειώσει ο αγώνας να μην υπάρχει το παραμικρό σκουπιδάκι στην πόλη, mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικό για μας, και αυτό το προβάλλουμε και στα νέα παιδιά. Και την οικολογία και την καθαριότητα. Όλα να συμβαδίζουν ώστε να δίνουμε να περνάμε ένα άλλο μήνυμα mm-hmm. στην κοινωνία μας.
0: Κύριε Χάμη, θέλοντας να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία, μου προκαλείται ένα ερώτημα σε σχέση με τις υποδομές. Για να έχουμε την ευτυχή συγκυρία να διοργανώσουμε τέτοιους μεγάλους αγώνες και διοργανώσεις, προφανώς υπάρχουν υποδομές σε ένα σημαντικό βαθμό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αθλητικές υποδομές δεν έχουν υποστηριχθεί όσο θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο εδώ στην πόλη μας, στα Τρίκαλα, αλλά και σε όλες τις περιφερειακές πόλεις, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα.
1: Να σας πω το σκεπτικό μας, να γνωρίζουν οι ακροατές ότι μετά το 2004 ρίξαμε όλο το βάρος, δηλαδή, στα μεγάλα αθλητικά κέντρα, τα οποία γίνανε για να εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία γίνανε χωρίς σχεδιασμό και χωρίς προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Δηλαδή, πέσαν πάρα πολλά χρήματα, αξιοποιηθήκαν για τη διάρκεια των αγώνων, για τον ένα μήνα, και μετά υπήρχε το παράδοξο ότι τι θα κάνουμε αυτές τις υποδομές που μείναν. Περισσότερες ρημάξαν, άλλες δοθήκαν σε ιδιώτες, προσπαθούν κάποιοι να τις επαναφέρουν. Εκείνο το οποίο δεν κερδίσαμε.
0: Και ρημάζουν στίβο, ακόμη.
1: Και ρημάζουν
0: έτσι,
1: ακόμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνο το οποίο δεν κερδίσαμε σαν στίβους είναι να έχουμε στάδια μικρά λειτουργικά, να μπορούμε στην περιφέρεια να αναπτύξουμε, διότι το δικό μας το άθλημα έχει αρκετό κόστος, δηλαδή το κόστος του ταρτάν είναι και αναλώσιμα. Δηλαδή ένα ταρτάν σε ένα στάδιο που κάνει 1 εκατομμύριο, μια υποδομή βασική για να μπορούν να παίξουμε, να μπορούν τα παιδιά να αγωνιστούν, όπως παίζει το ποδόσφαιρο στο χόρτο, στο Κλωτάπιτα, εμείς έχουμε το ταρτάν. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στάδια ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα μεγάλα πρωταθλήματά μας. Αναγκαστικά λοιπόν για όλη τη Θεσσαλία το στάδιο της Λάρισας αναφέρω ότι δεν υπάρχει πλέον. Δεν έχει άδεια λειτουργίας, διότι υπάρχει πρόβλημα της στρατικότητας στις Κελκίδες. Με αποτέλεσμα Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα έρχονται όλοι στα Τρίκαλα και κάνουμε τα δεσολογικά όλα στα Τρίκαλα σε ένα στάδιο το οποίο είναι μεν γυρασμένο, αλλά πάντα φροντίζουμε με διάφορους τρόπους, με εφευρέσεις πολλές φορές, να το συντηρούμε και να το έχουμε σε μια κατάσταση ικανοποιητική, ούτως ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε τουλάχιστον τα πρωταθλήματα, διότι τα Τρίκαλα είναι εκτός από όλα τα άλλα από την υποδομή, από την ιστορία που υπάρχει. Σας λέω ότι είναι κεντρική Ελλάδα και βολεύει όλη τη χώρα, όλα τα σωματεία της χώρας μας. Ο τομέας των υποδομών, το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια θα είναι να μπορέσουμε να παρακινήσουμε την πολιτεία, αν και αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο, να δημιουργηθούν νέες υποδομές. Βέβαια υπάρχει το Πανθεσσαλικό, το οποίο καλύπτει, είναι το μοναδικό στάδιο, γι' αυτό κάνουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εκεί των αντρών γυναικών. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμασταν όλοι στο Βόλο, σε ένα θαυμάσιο στάδιο, το οποίο και αυτό χρειάζεται ανακατασκευή ριζική. Έχουν βγει κάποια κονδύλια γύρω στα 6 εκατομμύρια από το Υπουργείο, γιατί θα πρέπει να φιλοξενήσουμε, εκτός από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που κάνουμε κάθε χρόνο και το Πανελλήνιο, θα πρέπει να φιλοξενήσουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23, που θα είναι το πρόκριμα του 29, για να μπορέσουμε να πάρουμε και τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου μετά το 1982, αν θυμάμαι
0: πολύ
1: καλά.
0: Πολύ σημαντικό,
1: λοιπόν,
0: έχω την
1: πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη Θεσσαλία, όχι μόνο για όλη τη χώρα. Και αυτό θα γίνει, πιστεύω, στο Βόλο. Αυτά το λίγα. Θα χειρόμουν σαν Τρικαλινός.
0: Ναι.
1: Να είχαμε μια εγκατάσταση, ένα πάρα πολύ όμορφο στάδιο.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Που... Ναι. Τι θα θέλατε εσείς,
1: ένα καινούργιο στάδιο
0: ολόκληρα το ΣΕΓΑΣ.
1: Να μην είναι αυτά τα μπιτά, τα γυρασμένα, ναι, τα οποία θα μας δημιουργήσουν στην πορεία, είναι σίγουρο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα γίνονται τα σύγχρονα στάδια με υποδομές, με τουαλέτες, με χώρες υποδοχής, με πάρκινγκ, με πράσινο, με όλα αυτά που βοηθάνε το έργο το δικό μας. Πάμε στο εξωτερικό σε αγώνες και υπάρχουν πόλεις, επειδή ήμουν πέρυσι στην Νορβηγία.
0: Μικρότερες από τη δική μας.
1: Περίπου στο ίδιο επίπεδο, που έχουν 2-3 σωματεία στίβου και έχουν 6 στάδια μόνο για στίβου. Όχι για ποδόσφαιρο, μόνο για στίβου. Έτσι. Και με εγκαταστάσεις οι οποίες είναι άψογες σε όλα τα επίπεδα.
0: Μου δίνετε την εικόνα ότι τον έχουμε βάλει λίγο στο περιθώριο τον στίβο.
1: Έχει μπει και προσπαθούν και είναι φαινόμενο, όχι μόνο που το αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Το αντιμετωπίζουμε γενικότερα και παγκοσμίως. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Λοιπόν, διότι σιγά σιγά μπαίνουν άλλα πράγματα, φεύγουμε από το ωραίο και το αληθινό και το ιδανικό και όλα αυτά. Μπήκαμε σε ένα παιχνίδι κέρδους. Είδα τι έγινε στο Μουντιάλ προσφάτως. Λοιπόν, αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία με 48 ομάδες, με τα στάδια κλπ. Και όλα αυτά. Όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι που στην ουσία δεν προσφέρει σε εμάς που έχουμε δει Μουντιάλ σε καλές εποχές, δεν προσφέρει αυτό το θέμα το οποίο θα θέλαμε. Και αυτά τα που πρεσβεύαν τα ιδανικά οι χώρες.
0: Πάντως, εκ της θέσεώς σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα.
1: Σίγουρα διεκδικούμε καθημερινά, δεν είναι μόνο, αλλά η διεκδίκηση έχει κάποιο όριο και χρειαζόμαστε και τη φωνή τη δική σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω αυτές τις λίγες σκέψεις και ελπίζουμε να τα ξαναλέμε, να τα λέμε τακτικά για το στίβο.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Διότι πράγματι ο κόσμος, ο αγνός που ξέρουμε, διψάει για το στίβο, γνωρίζει για το στίβο, και όταν έχουμε και καλά αποτελέσματα, όπως είχαμε προχθές, ότι ο Ντόγκλου έκανε το 866 δύο φορές, σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Λοιπόν, έχουμε παιδιά τα οποία είναι στην κορυφή του κόσμου, ο Μανόλο με τον Ντόγκλου, η Τζέγκο, και έρχονται και άλλα τα υπόλοιπα, οι νέες γενιές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια μικρή χώρα. Να μην γελέμαστε, μια χώρα των 10 εκατομμύριων, μια χούφτα είμαστε.
0: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Κύριε Χάμ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή εγώ συνέχεια, ναι. Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Έτσι, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πολύ λίγα λεπτά ακόμη. Ναι.

πούμε για πρωτοσέλιδα έτσι για πολύ λίγα λεπτά. Ακόμη και για την εκπομπή προφανώς έτσι. Δυόμιση λεπτά, τρία. Λοιπόν, πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδα Η Καθημερινή. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Αυτό που συνέβη εκεί στην μονάδα παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία. Αναφέρει λιγότερα κάψιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, υπερενέργειες τα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Μάλιστα. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Όταν δεν αγοράζουμε, δεν εισπράττει και το κράτος. Αναθεώρηση του συντάγματος αναβάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Και ένα παρόν από την Ντόρα Μπακογιάννη. Την Πέμπτη θα έχουμε γι' αυτό αναλυτικά. Πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος. Και ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων, γιατί συνεχίζει η έκθεση στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση ως 20%. Με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάσταση 800 έως 1000 ευρώ. Θα τα βάλαμε στην ταράτσα, θα τα βάλουμε και στο μπαλκόνι. Για να μειώσουμε τι, σε τι βαθμό το κόστος. Εφημερίδα των Συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, γιγαντώνονται οι σιγμένες, ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, είναι Αθηνών, Πειραιός και Θεσσαλονίκης, που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του νερού. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη χώροι δουλειάς, όχι άλλη νεκρή στο μεροκάμα, το 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας και ελεύθερος τύπος. 3.312 προσλήψεις μονίμων και αποχικών, όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο, αναθεώρηση όχι από την επιστοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Έτσι τουλάχιστον κατηγόρησε η κυβέρνηση την αντιπολίτευση ότι μπαίνει φρένο στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ότι βάζει φρένο μάλλον καλύτερα. Και τον μπαίνει φρένο, δόκιμο δεν είναι. Έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου

Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και όσους μπορείτε. Βλέπετε ότι έχουν ανάγκη και είναι γύρω σας. Για χαρά σε όλους και σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εδώ, μέσα από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων και την Ερτελάρη σας.

0: καλές και αναμένες βροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά σου ανέφερε, στους τρεις συλληφθέντες υπέτειοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν θα ζητηθεί προθεσμία αν θα προφυλεξθούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότητας της έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να πανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύλιο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δεσμούς εργαζομένων και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αδείο στον άτυχο 67χρονο. Έχουν έρθει ήδη τα παιδιά από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνοι για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς. Αυτό διερευνάτε. Και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας. Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Mm-hmm. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η πέμπτη επιχείρηση του τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρεται βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η πέμπτη επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν αναβολή, προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτρια του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βέβαια καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη.

0: της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
1: έχει
0: δρόμο και η έρευνα συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόνταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύεται τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο τέτοια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βεντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί. Όμως, αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχθηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 ανήλικοι.
3: 2 ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας της στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία

0: ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
1: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθετε σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν, λοιπόν, επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν, λοιπόν, όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευσης των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως, βέβαια, απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάς διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, όπου σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσει προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περδικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει η προκήρυξη, θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη δίκη του νοσοκομείου.
0: Κύριε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Είναι ακόμα συλλήψεις. Ένα. Αυτό ναι. Θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνησης που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το διάστημα, το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμηνο του 25 αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκ, ο κ. Μπεάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, είναι το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κάτι και δεν ξεπέρνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο και το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, ναι, να δυνατούν ακόμα και να συμπεριληφθούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή, ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Σε παρακαλώ, αν να μεταφεύγεις σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: δεν ακούς? Ξέρω αν ακούτε τώρα.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη.
0: Και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Ναι. Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρευσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον εγχειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατό, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενα. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, Ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή τους. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σε σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες, ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου, Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ειρήνη. Η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων ειρήνη νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε ειρήνη στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθετε εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών

0: Από το αμάσιμα του πρωί στην Ατλάσσα, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ωστόσο μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κύριος Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου. Μιλάμε για τους αμπελώνες, οι νομίσιμα αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης. Ούτως ή άλλως είναι και ο ενοποιητικός συνεταιρισμός, αλλά και τοπικά ενοποιεία εκεί που απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξης που παράγει ο Τύρταβος, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβολα και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε και ο κ. Γκανάς είναι από τις αναδιαστρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας. Από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η Γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες, και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
1: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
2: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, με συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, η Ειρήνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
1: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε, την περασμένη χρονιά είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Πραγματοποιώντας σειρά επισκεψιών σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη ΘΕΑΤΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις, Ειρήνη. Η τελειθερμάστη Πτολεμαϊδά, Μήντιο και Κοζάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Πτολεμαϊδά, στο ΑΕΚΕΤΑ, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΑΕΚΕΤΑ, στις εγκαταστάσεις του πρωί να βάλει στην Πτολεμαϊδά. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα, ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία, ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδών και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ.
1: Και να κλείσουμε την ημέρα.
3: Ναι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο σου. Ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
4: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίλη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ρεχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της υγνοποιίας. Το ρώσικο βουνό δερματίου Sable εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Κιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Sable από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κουρκιμά των Λάρισα στη Δίκη και τα Τέμπια πέριξε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολήσεις, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤΑ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη.

0: από την Ερμοσέ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 7-17 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης και την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέα ανέπτυξε τις κατηγορίες για το 2006 και την προηγούμενη υπόθεση. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια της Γερμανίας και του Περιβάλλοντος στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία μέχρι τη γυναίκη να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο της δεύτερης πίστης από την εθνική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα σφαγεία, το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλήνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε να το καταγραφήσει. Στο σημείο αυτό η εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλήνης στην επάνω σκάλα με την ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλλείων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Μυτιλήνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακωστρώσεις και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Όσοι μένουσα σημασία για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης βιώσιμης και μακροπρόθεσμη λειτουργία του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500, και είναι ένα τουρνά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους. Ναι. Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με ένα πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη Μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και ηχείως με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
6: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 ανέμους και αφρικανική σχόρη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντηση του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου Εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επειδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης η Γαλλία και η Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνει τα πάντα. Και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η Επιστημονική Μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων προκαλεί η είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάγκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με εχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια.

0: την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του ΕΡΤ News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
1: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φόροι σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Ελένα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
3: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ για τα κτίρια και τις υποδομές τους.
3: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, στα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος. Θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο,

0: υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
1: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει εκενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Από τις αιστείες τους, η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Ωστόσο, το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
0: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό, εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή, που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή. Σίγουρα θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
1: Για δεύτερη φορά για το φετινό καλοκαίρι.
0: Τέταρτη φορά.
1: Για τέταρτη, το κύμα καύσωνα.
0: Ακριβώς, Γρηγόρη.
1: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
0: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπιλα, βεβαίως νοτιότερα, είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις αιστείες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι, και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
2: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί, την πολύ δυσίαινη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε στην, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
3: ανθρώπινη
2: Ελλάδα.
3: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
2: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112. Yeah. Πριν υλοποιήθηκε, πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία, χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά, μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
1: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες στην περιοχή και είχε σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Από ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής κτιδιού. Ο ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από το ανακριτικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθηκών. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την μόνη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Eric News.
5: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια αποξυγονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον με υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο, προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
1: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
6: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα, και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συστός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντηρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιάρα χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
7: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
8: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
9: Φοβερό νούμερο, έτσι.
7: Φοβερό νούμερο.
8: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
7: Παντού σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
10: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
11: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει ο Ερντογάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία έχει είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει έναν πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα λέει γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ, είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μεσανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μεσαία Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, σε λένε οι ειδικοί, στην αντλία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην αντλία και στις τσέπες μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
9: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δημιώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
1: Τα 10 λεπτά.
9: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια, που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
1: Οπότε εδώ θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε μετά τις οικονομίες και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του καυσίμου και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, αν θα ξεκινήσουμε από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
1: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
13: ναι, με τον πολυβραβευμένο
1: σκηνοθέτη
13: Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όσο την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομιλικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
1: ίσταντι απόψεις, βέβαια.
13: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκληρορήμπους, νόντι σπουτάλουν του ΕΣΤ περί ορέξεως και χρωμάτων δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν μπορούσε να αποτιμηθεί σε κάθε περίπτωση, παγκόσμια διαφήμιση. Τώρα να έρθουμε στην καθαυτοπολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
13: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι στήλ, το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως το επανάληψε, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναγωγόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και από το πως μιας δουλειάς χρόνων αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορα σημεία
1: της χώρας.
13: Και αγαθονίσε, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
1: Χατζηδάκη,
13: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
1: και
13: τα
1: κυβερνητικά
13: στελέχη και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία. Και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
14: Ναι.
1: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
14: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
14: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφαγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
1: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
14: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Εναπροστασία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηρίς.
15: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουνα, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε
17: ανεξαρτοποιήθηκε και παρατήθηκε.
1: Μόλις χθες. Ναι.
17: Ακριβώς.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που, που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κομματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τιτλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράσεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτή είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα. Την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
18: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως το ανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή αριθμό αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη 1:30 λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο καμπί της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαλος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
19: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία. Λέω, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
1: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
19: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας σήμερα στην εισαγγελία. Δεν είναι, ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μονακρατικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την προανάκριση, Είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειο.
1: Περιμένουμε λοιπόν.
19: Όπως... Ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία. Πληροφορίες που έχουμε στην αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοαντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρικής υποδοχής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. Για την ιδιαίτερα για τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας των ανδρών του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίκτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίκτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12 και 25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12 και 4 και τελικά έφτασαν στις 12 παρά 10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερτ Νιούς εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
21: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
22: Το γκολ αυτό το έχεις συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
21: Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
22: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
21: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Τώρα, σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στο ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έτσι, όπως θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα, υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, ο 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει τον Καρέτσα, έτσι, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal θα πάνε σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλάτη ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλ.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία 7 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

Μάνα με τα πολλά παιδιά. Το βρήκα μπροστά μου, φίλε ακροατή, με την ώρα που μου το ζήταγε σε άλλη εκτέλεση. Οπότε είπα να σας το χαρίσω. Ωραία εκτέλεση και αυτή, με το Φώτη Πλακιά. Και Κλαρίνο έπαιξε ο Λάμπρος Πλακιάς. Ένα επιτραπέζιο τραγούδι του γάμου από τα Τρίκαλα, έτσι πως το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς, συγκεκριμένα στην Ελάτη. Και το CD που χάρισε στην εκπομπή μας ο Χρυσόστομος Μητροπάνος, στους χαιρετισμούς μου, είδα μια κλίση, θα επικοινωνήσουμε όταν μπορέσω. Μουσική παράδοση των Τρικάλων που εξέδωσε ο Δήμος Τρικαίων. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το CD και να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Γιάννη Γκουζιώτη στο τραγούδι και το Μιλτιάδη Παρασκευά στο βιολί, που αυτούς τους δύο τέτοια εποχή πέρυσι τους καταγράψαμε στα Τρίκαλα εκεί στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Μην είναι από τον αέρα, μην είναι από το βοριά. Δεν είναι από τον αέρα, δεν είναι από το βοριά. Είναι από τα σένα που πας στην ξενιτιά. Αυτό το τραγούδι της ξενιτιάς που χορεύεται στα μέρη μας σαν συγκαθιστώ, ένα τραγούδι από τη Δυτική Θεσσαλία. Και το επόμενο είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο κρατή από τα Γρεβενά που ζήτησε να ακούσει την Καρακούνα σε καινούρια εκτέλεση. Θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες, τους αγαπημένους μας που τους έβλεπα σήμερα στα Facebook. Στις 16 του μήνα θα είναι στο Αρματολικό, εκεί πάνω στα βουνά των Τρικάλων, δίπλα στα βουνά του, στα χωριά, το χωριό του Κατσαρού, εκεί στο Παχτούρι. Και στη Μεσοχώρα, χαιρετίσματα στο Αρματολικό. Έβλεπα σήμερα τον Κουτσία Μπασάκο, τον καταπληκτικό σκηνοθέτη που είναι από εκεί, να μαζεύει ρίγανη στο Facebook. Ελλαδάρα μας, κρατήσου γερά.

Η Καραγκούνα εδώ με τους Κυρατζίδες από το προσωπικό τους άλμπουμ. Τους ακούσαμε πρόσφατα τους Κυρατζίδες στην εκπομπή μας. Τα ξωτικά της παράδοσης κάναμε μια ηχογράφηση. Αχιλλέας Χαχάμης στη φωνή, Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, Νίκος Καφίδα στο βιολί, Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο και Αλέξη Νόνη στα κρουστά. Τους χαιρετάμε. 16 Αυγούστου κάγκελα, είπαμε αρματολικό, με Κυρατζίδες. Την προηγούμενη μέρα, όπως πάντα, κάγκελα στο Παχτούρι. Θα κάνουμε διαφήμιση και στο χωριό του Κατσαρού για να μας βρίσκει καλούς ηχολήπτες εδώ πέρα, να μας προσέχει ιδιαιτέρως. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει αν θα πάμε φέτος, διότι πέφτει 15 Αυγούστου Σάββατο. Θα δείξει όποιος πάντως είναι εκεί, στα μέρη μας, στην Πίνδο, καλά θα κάνει να πάει να πανηγυρίσει. Να πάμε να ακούσουμε και Ξένο Φοντατσιούνι.

Άντε μπήκαν κλέφτες στο Μαντρί και πήρανε και όχι μόνο το Λαγερνή, τα πήραν όλα και φύγανε. Τις επόμενες μέρες ψηφίζονται νομοσχέδια για νερό και μνημεία. Να σας δω ποιοι θα βγείτε στα καλέσματα που γίνανε. Δεν σας ενδιαφέρει, μη σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα πάρω κι εγώ τη στράτα το στρατή και άντε στο βουνό μου.

Ανεβήκαμε στα βουνά, ακούσαμε και τον αέρα που έχει εκεί και καθαρίζει το μυαλό με τον Γιώργο Βούκια και την παρέα του. Και άντε να κατέβουμε λίγο, να πάμε και για τους φίλους ξερομερίτες που ζητήσαν να ακούσουν τα καρναβάκια σήμερα, να ακούσουμε το Μαριόλικο σε ρυθμό τσάμικο. Από την Κανδύλα γεννήθηκε το 1936 ο Τάκης Καρναβάς, στο ηρωικό χωριό και του Χρήστου Ζώτου. Εξαιρετικό χωριό που έβγαλε εξαιρετικούς οργανωπαίχτες.

Και αν πας μαλά μου για νερό με την Αμαλία Καρζή από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτή η εκτέλεση, τραγούδια για το νερό. Και υπάρχει ένας στίχος του ποιητή του Ελίτη. Η δροσιά γεννέται μέσα στα φύλλα όπως μέσα στον απέραντο ουρανό το ξάστερο συνέστημα. Διότι το νερό και το συνέστημα είναι ταυτόσημα. Να πάμε και στο πλατανιώτικο νερό. Εκεί το νεράκι που πηγάζει από τις ρίζες αυτού του υπέροχου δέντρου που σε κρατάει σκιά όλο το καλοκαίρι και δεν βράζεις όπως εμείς εδώ στην Αθήνα.

Ο Πλάτανος θέλει νερό και η Λεύκα θέλει αέρα. Τα μαύρα μάτια φίλημα, όντα χαράζει μέρα. Να κλείσουμε μια μαντινάδα. Γιάννης Δερμιτζάκης εδώ από τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις μας.

8.1.6.8.1.4.7.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην άγωνη γραμμή περιορεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ θα προεδρεύσει και σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά στο Χιτά του νησιού, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες παρακείμενων περιοχών να απομακρυνθούν προς Αλική. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί χερσαία πυροσβεστική δύναμη καθώς και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετώπων δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, την ώρα που η πρόγνωση για νέο καύσωνα δυσκολεύει περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο χώρο της κουζίνας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της. Από το διαμέρισμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μια γυναίκα, ένικος του σπιτιού, στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμονικό Σερόν όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερόν, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το τρακτέρ ανετράπη, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρει τραγικό θάνατο. Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του, ενώ η σωρός του διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 2 επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και στη Βόλβη Θεσσαλονίκης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης στην έρευνα. Πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην υμφόπετρα της Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου. Στο πλαίσιο των εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Και πάλι στο διεθνή χώρο, καθώς πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 ως 30 υπαλλήλους. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται έθριος επίσης με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην 6:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόκειται να έχει σήμερα συναντήσεις τόσο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου, όσο και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στην εκένωση 4 οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή. Μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερατζιά. Προσαλική, ενώ χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. 9 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα συνδράμουν μεταξύ άλλων το έργο της παρά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της Επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετώπων συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέος καύσωνας δυσκολεύει περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, καταφέρνοντας σύντομα να αποτρέψουν την επέκτασή της. Από το διαμέρισμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα ένικος του σπιτιού στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. 2 επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην υμφόπετρα της Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους, ενώ η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα ορεινά προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Drums, please. Summer, summer, summer time. Άκου να δεις, περιμένουμε λέει μουσικάρες. Θέλω να τάσα Γεωργία, αυτά τα πανέμορφα κορίτσια μου. Εννοείται, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Summer time and the living is easy. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι. Καλώς μας ήρθατε. Άκου να δεις, summer edition ή beach bar. Άκου να δεις, ό,τι επιθυμείτε. Μία εκπομπή τέχνης και λόγου θα πούμε ή ένα μαγκαζίνο, αν θέλετε, δροσιάς, όασης και πανδεσίας ομορφιάς. Λοιπόν, θα πούμε τα δικά μας. Θα ακούσουμε πολύ όμορφες μουσικές και Rolling Stones σας έχω στη φαρέτρα μου και Bad Company και ELO και πολλά πολλά άλλα μόνο εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Κωνσταντίνος Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και μιας ξεκινήσαμε με επικοινωνία, πάμε να σας δώσουμε κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης, 28 του Ιούλη. Λοιπόν, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, φωτογραφίες, βίντεο, παραγγελιές, μηνύματα, θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας αυτό που έχετε, θέλετε να μας πείτε ότι είστε διακοπές και περνάτε τέλεια, θέλετε να μας πείτε ότι περιμένετε την άδεια σιγά σιγά διότι έφτασε και ο Αύγουστος, κοντολογείς. Οπότε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228, ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Σήμερα μεγάλη γιορτή, Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, γιορτάζει επίσης ο Ακάκιος, η Ακακία, Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Νομίζω ότι γιορτάζει δική μας Κωνσταντίνη Ειρήνη Γκέλη, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Χρόνια της πολλά θα της ευχηθώ, μεταξύ άλλων σήμερα, ναι. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας και σήμερα είναι και Εθνική ημέρα σοκολάτος γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, έχουμε βάλει τα καλά μας, την καλύτερη μας διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης την έχει την κίνησή του, δεν φύγαμε όλοι ακόμα, σιγά σιγά φεύγουμε, έτσι για να μην μας κακοφανεί και αδειάσει η πόλη κατευθείαν, που όχι ότι μας πειράζει. Λοιπόν, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω ότι υπάρχει λίγο κόκκινο εκεί στον περιφερειακό, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος μετά την Ευκαρπία, εκεί στον Εύωσμο, βλέπει λίγο κόκκινο εκεί στον περιφερειακό, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος μετά την Ευκαρπία.

Ice Ice Baby, είπες εσύ, είσαι Μπάμπι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη, 28 του Ιούλη. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια διάθεση λίγο διαφορετική. Θα θέλαμε τώρα να είμαστε στη θάλασσα με το τσιπουράκι μας και με τα φαγητάκια μας και όλα τα ωραία, αλλά περνάμε πολύ όμορφα και εδώ, στο άκου να δεις. Στον 102.3 ταξιδεύεις, σου λέει, με αεροπλάνο και σου παίρνουν το σαμπουάν γιατί είναι πάνω από 100 ml. Ταξιδεύεις με πλοίο και έχεις μαζί 5 λίτρα τσίπουρο, ψαροντούφεκο, σούβλα για το κατσίκι και σου λένε περάστε. Αυτά είναι. Λοιπόν, όπου φύγει, φύγει με οποιοδήποτε μέσο. Αρκεί να πάμε κάπου διακοπές, έστω ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, δεν ξέρω, καθένας ανάλογα με τα βαλάντια του. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου, καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο. Και από ό,τι είδα εγώ εκεί στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, υπάρχει λίγο εκεί μετά τη Σταυρούπολη ένα θεματάκι μέχρι και την Ευκαρπία. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, ισχυρό λέει μελτέμι, υψηλές θερμοκρασίες έως και την Παρασκευή. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όμως. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά τους 38, ενώ στην ισιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.

Νίκη, αναμένεται έθριος ο καιρός, σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Κώστα, που κάτι εδώ μου ζητάει από τραγούδι. Εννοείται ότι θα το μεταδώσω. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Γεια σου, ρε Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-428. Ή Hello για τη συνέχεια, Evil Woman, για κάποιον λόγο μου το αφιερώνω έτσι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχη διασκευή. Σενιόρ, το πρώτο ακούσαμε φυσικά από τη φωνή του Bob Dylan. Εδώ όμως το ακούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή από τον αγέραστο, τον countryman, τον Willie Nelson, παρέα με Καλέξικο. Σενιόρ, το έχουν διασκευάσει όμως και οι δικοί μας, οι Pixlax. Όλα αυτά εδώ στα έχουν να δει στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Νωρίτερα ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι επιλογή του φίλου μου του Κώστα, το Summer Lovers. Πολύ χαίρομαι που μου θυμίζετε τραγούδια και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist αυτής της εκπομπής. Επίσης, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και εννοείται ότι θα παίξω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, ενώ στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα 28 του Ιουλίου, αν και μεταξύ μας δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ επισήμως, ήταν να παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Διαβάζουμε τέλος πάντων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ότι η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου εντωμεταξύ είναι τώρα, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, ώστε εντός του ίδιου μήνα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, να προχωρήσει εν τέλει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε, λέει, τη λειτουργία του δικτύου. Με κοροϊδεύεις για το Σαρδάμ. Θέλουμε, λέει, να έχουμε στα χέρια μας όλες. Σωστό, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου. Άρα βάζεται εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, ας πούμε, να λειτουργήσει η επέκταση προς Καλαμαριά του μετρό. Από την άλλη, όσον αφορά το flyover της Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε ότι το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του έως και τον Μάιο του 2027. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν βλέπω να έχουμε κάπου κόκκινα αυτή τη στιγμή, ξαναλέω. Είμαστε στους 35 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Όποιος λέει δεν πήγε για μπάνιο, να σηκώσει το χέρι του. Το σήκωσες το χέρι σου. Δεν πήγες καλέ για μπάνιο ακόμα στη θάλασσα. Αναφέρομαι στον ηχολήπτη μου, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Σήκωσες και τα πόδια. Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει γύρω στα 8 μπάνια. Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω κάπου εκεί είμαι. Καλά το λες. Ο Χατζηπαντελής που έχει κάνει 32 μπάνια, τι έχεις να πεις. Άσε με. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου στο Viber. Θα συνεχίσω με Rolling Stones. Ο ηχολήπτης μας στέλνει, λέει, πολλά χαιρετίσματα στα Τρίκαλα. Καλά το είπα. Ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης με το όνομα, ο κριτικός Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Να τα λέμε αυτά. Υπέροχα τα Τρίκαλα, υπέροχα τα Μετέωρα, υπέροχη Καλαμπάκα, τα πάντα όλα εκεί είναι υπέροχα. Οι Rolling Stones, λοιπόν, σαν σήμερα το 1966, δίνουν την τελευταία συναυλία της περιοδίας τους. Θα είναι και η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αμερική με τον κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος Brian Jones.

Εγώ αυτό το τραγούδι το γνώρισα από την Kylie Minogue, η αλήθεια, αλλά είχε πρώτο ακουστεί το 1974 από τους Grand Funk Railroad, τώρα τους ακούσαμε, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 28 Ιούλη του 1973 οι Grand Funk Railroad κυκλοφορούν το 7ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο We Are An American Band. Λοιπόν, τις καλησπέρες μας σε όσους κινείστε αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι εδώ στο κέντρο της πόλης τώρα δεν έχουμε κινησούλα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Λευκό. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνει ο φίλος μου ο Άρης από τα Τρίκαλα. Λευκό, λέει, παντελικό μάρμαρο, ευγενής προσφορά περιβόλι των Θεσσαλονίκης, κρυστάλλινο νερό, λίγο πριν το περιβόλι. Ναι, έχεις δίκιο. Εκεί, τέλος πάντων, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από το περιβόλι. Τώρα μας λέει με την Εγνατία και τον αυτοκινητόδρομο, το λέγαμε και χθες, τον Ε65, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περιβόλι. Αριστίδης από τα Τρίκαλα. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι κάζεται ότι μέσα στον Αύγουστο θα δοθεί και επέκταση του μετρό Καλαμαριάς, ιδιαίτερη αναφορά μέσα σε όλα τα άλλα έγινε σήμερα και στην πρόσφατη παράδοση του αυτοκινητοδρόμου που μας λέει ο φίλος μας ο Άρης από τα Τρίκαλα Ε65, και το χαρακτηρίζουν ως ένα εμβληματικό έργο που για χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί, κάτι σαν το μετρό Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το flyover σας τα είπαμε, κανονικά on schedule. Πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου, φίλε Άρη. Δημήτρη μου, Δημήτρη από τη Λάρισα, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στο Clapton 27, δηλαδή αυτοί οι διάσημοι τραγουδιστές, θρύλοι θα έλεγα εγώ, legends που λέμε και στα ελληνικά, που πέθαναν δηλαδή στην ηλικία των 27, ανήκει η Τζάνις Τσόπλιν που μου ζήτησες και θα την ακούσουμε σε λίγο, ανήκει και ο Κέρτ Κομπέιν, τον Νιρβάνα, ανήκει και η Έμι Γουάινχάους που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά για λίγο ο Τζιμ Μόρισον ήταν 28 χρονών, επειδή τα έψαξα τώρα, γι' αυτό σας τα αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2313-338-420, μιλάμε κατευθείαν μαζί, ή στο Viber 6930-078-228. Σε λίγο θα ακούσουμε και Τζάνις Τσόπλιν που ζήτησε ο φίλος μου έτσι, πιανάκι, από τη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα, εντάξει, 35 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα αυτή τη στιγμή, 34 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε μας ακούτε, σαν σήμερα το 1979, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts βρίσκονται οι Boomtown Rats και το τραγούδι I Don't Like Mondays. Υπάρχει μια πολύ θλιβερή ιστορία πίσω αυτό το τραγούδι. Δεν θέλω να την πω, δεν θέλω να χαλάσω τώρα τη διάθεσή μου. Ακούω πιανάκι και πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη και η Τζάνι Σόπλιν στην όμορφη, δροσερή, καλοκαιρινή, φρέσκια, σπαρταριστή παρέα του Άγου. Να δεις, ήταν 102.3. Ελάτε εδώ, εδώ που είναι δροσερά και όμορφα και ωραία. Και μετά το καλοκαιράκι, τι έρχεται? Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κυκλοφόρησε ήδη το μουσικό πρόγραμμα της 90η Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή των φετινών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου να ανακοινώνονται πλέον επίσημα. Η έναρξη των συναυλιών θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Χαμούλης θα γίνει. Στις 7 του Σεπτέμβρη θα ακολουθήσουν η Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό και την Ντάφνη Λόρενς, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου τη σκηνή θα μοιραστεί ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέκιας, Φιλαράκια. Στις 9 του Σεπτέμβρη θα εμφανιστούν η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου τη σκητάλη θα πάρει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου με τον Φέρτο Φερτό Ακύλα και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και όλες οι συναυλίες τότε το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινούν στις 9.30. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, τα καλύτερα σου εύχεται όλος ο 102. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Σάιμον Κέρκ, δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σου λέει όμως σίγουρα, αν είσαι εκεί κάπου στην ηλικία μας, δηλαδή γύρω στα 35, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα και τον Free και τον Bad Company. Ο Σάιμον Κέρκ λοιπόν, Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως drummer αυτών των συγκροτημάτων και τον Free και τον Bad Company, γεννήθηκε 28 Ιουλίου του 1949 με έναν γρήγορο μαθηματικό πολύ δύσκολο υπολογισμό. Κλείνει τα 77 κεράκια σήμερα και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε σαν νεράκι με ένα υπέροχο τραγούδι, κομματάρα τραγουδάρα. Νομίζω είναι από αυτά που περιμέναμε εμείς τότε στα πάρτι, να σβήσουν λίγο, να χαμηλώσουν τα φώτα, να παίξει αυτή η μπαλάντα για να έρθει ο καλός ή η καλή μας και να έτσι έρθουμε λίγο πιο κοντά. Εδώ ερχόμαστε πιο κοντά στο Άκου να δεις τον 102-2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάκλα. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις εικόνες σας, ό,τι θέλετε εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι. Μόνο που ακούς αυτή τη νότα, τελείωσες. Υπέροχο τραγούδι. Are you ready for love? Always. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, που είναι προγραμματισμένη για τις 6:30 το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά χτυπήματα αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Αμερικανική κυβέρνηση και πίεζε ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων εν ώψη της κηδείας του Γκράχαμ αργότερα σήμερα, είπε πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερ. Στην εκένωση 4 οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή. Μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Οι χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά ενισχύθηκαν και αυτήν την ώρα επιχειρούν 14 εναέρια μέσα παρά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεφθόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετόπων συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέος καύσωνας δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η φωτιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας, επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 4 πυροσβεστικά οχήματα και 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της. Μία γυναίκα, ένικος του διαμερίσματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της επανομής. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους και οι πυροσβεστικοί αλλά και η αστυνομία εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο. Μια ματιά στον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. πιθανότητα τοπικών βροχών να υπάρχει στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Σε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχουν. Λοιπόν, οι σκεδαρέσες δίνουν ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Φράγμα Θέρμη σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο πλαίσιο του Θέρμη Festival για ένα καλοκαιρινό live με χιούμορ, σου λέει, με ένταση, με τραγούδι, με απρόβλεπτες εναλλαγές σε μια ανοιχτή συναυλία που διοργανώνεται από τον Δήμο Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης. Ένα καλοκαιρινό live στο Θέρμη Festival, το οποίο συνδυάζει χιούμορ, τραγούδι, ένταση, εναλλαγές συναισθημάτων σε μια ανοιχτή μουσική βραδιά. Μέσα σε ένα δίωρο να δείτε τώρα τι θα πάθετε. Θα χορέψετε, θα τραγουδήσετε, θα περάσετε summertime sadness, θα το ξεπεράσετε, θα αρχίσετε το ποτό, θα το κόψετε το ποτό. Αν σας αρέσουν, σου λέει, οι εναλλαγές συναισθημάτων, ελάτε, ξαναελάτε ή φύγετε και στη μέση αν δεν σας αρέσει. Σήμερα λοιπόν, σκιαδαρέσες, ελεύθερη είσοδο στο Φράγμα Θέρμη, σήμερα Τρίτη 28 του Ιούλη. Δεν άδειασε εντελώς η πόλη, όπως λέγανε στο τραγούδι οι αγαπημένες σκιαδαρέσες, αλλά ακόμα έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι τώρα που βαδίζουμε προς το τέλος του Ιούλη και σιγά σιγά και ιδιαίτερα την επόμενη εβδομάδα που μπαίνουμε στον Αύγουστο, θα διάσει ακόμα περισσότερο η πόλη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας θέλουμε όλους στην παρέα. Έτσι, don't stop the party. Εμείς δεν το σταματάμε το party, όχι. Εδώ, το συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά νοερά και ερχόμαστε.

από το 2022, Post Malone, Αλάκιο ή αν θέλετε, Happier Song. Εδώ προσπαθούμε γενικότερα να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής, να ακούμε έτσι χαρούμενα τραγούδια, βέβαια σε μια επικαιρότητα που είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή, ιδιαίτερα και σήμερα, Τρίτη, 28 του Ιούλη. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι για τις πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, και τώρα βλέπω στο Earth News το φαινόμενο της μεταφοράς καπνού και στην Ελλάδα, αλλά δεν μας λένε ότι πλήττει τη δημόσια υγεία, οπότε δεν είναι κάτι να μας απασχολεί ιδιαίτερα τώρα τουλάχιστον. Επίσης μάθαμε και για τον μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία. Θα μου πείτε, εκεί το 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία είναι κάτι σύνηδες, αλλά είναι πολύ σοβαρός και αυτός ο σεισμός. Άλλο κακό να μην μας βρει, συνέχεια αυτό λέω βέβαια.

Και όλο κάτι συμβαίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, τον οποίο τον ακούτε πλέον καθημερινά, 11 με 1, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα λοιπόν Τρίτης, 28 Ιουλίου, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια κίνηση, έτσι βλέπω εγώ τουλάχιστον, και φυσικά αναφορικά με την θερμοκρασία είμαστε στους 34 βαθμούς, ενώ σας λέγαμε ότι έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα, απόλυτα καλοκαιρινός καιρός με φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, για τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, το Viber 6-9-30-0-78-2-2-8. Θα πάω στα δικά μας, θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στη σπουδαία μουσικό, την Carly Simon, η οποία αποκάλυψε σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα χθες ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον. Τόσο πολύ, λέει, οι άνθρωποι μου έχουν γράψει, αναρωτώμενοι ευγενικά για τη σχετική σιωπή μου, ρωτώντας πως είμαι και τι κάνω, δήλωσε η Carly Simon. Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνω πως να ζω με την νόσο του Πάρκινσον. Αξίζει να σημειώσω ότι η μουσική της καριέρα διαρκεί πολλές δεκαετίες, από τότε που κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου νέου καλλιτέχνη το 1972, με αγαπημένες επιτυχίες όπως το You Are So Vain, το Let the River Run, Nobody Does It Better και άλλα. Μου πήρε, λέει η Carly Simon, λίγο χρόνο για να κατανοήσω αυτή τη διάγνωση, να προσαρμοστώ σε αυτήν, να αποφασίσω τι ήθελα να πω και την ανακοινώσω, η οποία Carly Simon μεταξύ μας έκλεισε και τα 83 τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, μας πρόσθεσε ότι είναι σε διαδικασία ηχογράφησης για νέο αλμπουμάκι, Comes in Waves, αυτός θα είναι ο τίτλος του, και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 14 του Αυγούστου η νέα της δουλειά. Η Carly Simon παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδοποιούς της γενιάς της, γνωστή για την ειλικρινή της γραφή, την ιδιαίτερη φωνή της, την ικανότητά της να μετατρέπει προσωπικές εμπειρίες βιωματικά τραγούδια, και μάλιστα η ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2022 αποτέλεσε την κορύφωση μιας πορείας που σημάδεψε την αμερικανική μουσική. Το πιο χαρακτηριστικό της τραγούδι είναι το You Are So Vain. Θα το ακούσουμε λίγο διαστόματος Carly Simon, αλλά στα καπάκια θα ακούσουμε και τη διασκευή από τον τρομερό και φοβερό τον Marilyn Manson.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Διαβάζω τώρα, βλέπω μάλλον στο Earth News. Επέστρεψε η χρυσή ομάδα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, υποδοχή της Εθνικής Ανδρών Πόλου. Μπράβο στα παλικάρια μας. Ήρθανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν στο Σίδνεϊ, όπως ξέρετε, νίκησαν την Ουγγαρία. Χρυσή ομάδα Water Polo. Water Polo, Water Boys. Πάμε στις συναυλίες που περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, αφού πρώτα πούμε ότι ακούσαμε Communer, So Called The Night, ένα τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα και το αφιερώνει σε όσους αγαπάνε. Και εμείς αγαπάμε την καλή μουσική εδώ, στο Άκου να Δεις, στον 102.3, απόγευμα 3ης, 28 του Ιούλη. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μας λείπεις, φίλε Χρήστο Χατζημίση, αλλά σε απολαμβάνουμε στην επόμενη στάση ενημέρωση, καθημερινά 11 με 1. Παρέα με την Εφη Τζαμπάζη φυσικά. Επόμενη στάση ενημέρωση στον 102. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Ναι, σας έλεγα για τις συναυλίες. Σας έλεγα λοιπόν ότι και στη Θεσσαλονίκη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Από την 1η του Αυγούστου στο τέλος του Αυγούστου πραγματοποιούνται 11 συναυλίες διαφορετικών μουσικών στυλ. Αρχικά αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival, που είναι υπέροχα εκεί, οι Water Boys συναντούν το κοινό τους με μια έτσι διαφορετική, ξέρετε, παρουσία. Οι Water Boys βρίσκονται στην μουσική σκηνή 50 χρόνια. Νομίζω θα περιλαμβάνουν και παλαιότερα κομμάτια αλλά και νέες δημιουργίες. Ένα Σάββατο μετά, η Soul to Soul, Σάββατο δηλαδή 8 Αυγούστου, έρχονται στο λόφο της Σάνης. Επίσης, το ίδιο Σάββατο, εκεί 8 Αυγούστου, ο Απόν, ο οποίος είναι στα καλύτερά του, βρίσκεται στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, Φεστιβάλ Θάλασσας. Αλλά όπως σας έχουμε ξαναπεί, και άλλα ονόματα, ο Δημήτρης Μπασλάμ φέρνει στη ζωή το Γαργαλιστή, μετατρέποντας την ιστορία σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με μουσική και αφήγηση, όλα αυτά στη Χαλκιδική. Γενικότερα, περιμένουμε έτσι διαφορετικές συναυλίες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Αν είστε στη Χαλκιδική, δηλαδή, αν είστε π.χ. 15 Αυγούστου, η Βίκη Λέανδρος την κλείνει εκεί τη σκηνή 15 Αυγούστου στο Sunny Festival. Και στη Θεσσαλονίκη όμως μπορούμε να περάσουμε πολύ ωραία και σε λίγο θα σας δώσω εγώ κάποιες έτσι όμορφες ιδέες για το απόψινό βράδυ της 3ης 28 του Ιούλη. Μιας και μίλησα όμως για Soul to Soul, πάμε να ακούσουμε σε remix, κάτι της δηλαδή πειραγμένο, το Back to Life. Γιατί με κοιτάς? Αναφέρομαι φυσικά στον ηχολήπτη μου, στον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη. Γιατί με κοιτάς μέσα στα μάτια? 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας για λίγο ακόμα, έως και στις 7, στο Viber στο 6930 078 228.

Αλό, αλό, αλό, ακούγομαι. Κάνουμε παιχνιδάκια εδώ με τον ηχολήπτη μου, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Μια μου δίνει μικρόφωνο, μια μου παίρνει το μικρόφωνο. Και πόσο χαίρομαι όταν μας ακούνε συνάδελφοι και μας λένε και όμορφα λόγια. Αναφέρομαι στο φίλο μου, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που πάντα είναι to the point, ο οποίος μου λέει μουσικάρες. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πέσταρε, Χρυσόστομε, να μην τα λέω. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι βέβαια το αφιερώνω, να ξέρεις. Σε λίγο όμως θα το ακούσουμε. Πάμε τώρα να σας δώσουμε όμορφες ιδέες, μοναδικές ιδέες για το απόψινό καλοκαιρινό βράδυ της 3ης, 28 του Ιούλη. Ήδη από χθες σας λέγαμε για μια πολύ όμορφη θεατρική πρόταση εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Μια άλλη θύβα φιλοξενείται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μια παράσταση φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επέστρεψε φέτος, καλοκαιράκι 2026, για μια σύντομη περιοδία. Και σήμερα λοιπόν η παράσταση αυτή που αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου του Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη του Καπουράνη στον διπλό ρόλο του Μαρτίν και Φεδερίκο, επιστρέφει και σήμερα στις 9:15 στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Όμως από την άλλη, σας έχω και μία άλλη παράσταση. Αν μας ακούτε εκεί στην Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης, ένα παιδί μετράει τα άστρα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εμείς, ιδιαίτερα εκείνης της ηλικίας, ένα παιδί που μετράει τα άστρα. Τώρα που είπα ένα παιδί μετράει τα άστρα, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου έρχεται και η Πανσέληνος του Ελαφιού. Έρχεται δηλαδή η Πανσέληνος του Ιουλίου, που αν μη τι άλλο αναμένεται να είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη και λαμπερή. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε διαβάσει, του Μενέλαο Λουντέμι από το 1956, και πόσο όμως επίκαιρο είναι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, μια υπέροχη συγκινητική διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό, στις ψυχές, ένα ύμνο στην παιδική αθωότητα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το παιδί που κουβαλάμε ακόμα μέσα μας. Ένα τρυφερό, ένα γλυκά μελαγχολικό μυθιστόρημα που έρχεται να δημιουργήσει σε όλες τις νεανικές συνειδήσεις ισχυρά αντισώματα ελπίδας και ονείρου. Αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, τα αντισώματα. Ένα μυθιστόρημα που μεταξύ μας έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά, από το 1956, που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Να, τώρα που θέλετε και ψάχνετε και ένα βιβλίο στις διακοπές για να διαβάσετε είτε στα παιδιά σας, είτε παρέα με τα παιδιά σας, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, τη διεκδίκηση στη γνώση, με χαμόγελο, με συγκίνηση, με τρυφεράδα, μία τρυφεράδα ονείρου, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, σε κείμενα Έλενας Αγγελοπούλου, σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Το επόμενο τραγούδι είναι, φίλε Χρυσόστομε, για σένα. Εξαιρετικά αφιερωμένο, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία, ακούγεται ακόμα και στα beach bars. Είμαστε τώρα νοερά και εμείς κάπου στη θάλασσα και απολαμβάνουμε Duke Dumont και Ocean Drive και φύγαμε.

0: Kendrick Lamar και SZA, All the Stars, όλα τα αστέρια παρελάβουν καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Έλα, αφού θέλεις να το ρίξεις αυτό το sound effect επιτέλους, ρίξ' το. Θα φύγουμε, θα κλείσει η εκπομπή. Δεν έχεις κάτι? Στον Νικολίπτη μου μιλάω, να μην νομίζω ότι μιλάω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας έλεγα, η αλήθεια είναι ότι άλλαξε στη διατροφή του για να μεταμορφωθεί σε Οδυσσέα ο Ματ Ντέιμον, διότι τον βλέπουμε φετώνει στην Οδύσσια, αλλά θα σας τα πω αύριο. Αυτά και πολλά πολλά άλλα έχουμε θέματα εδώ καθημερινά στο Άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας, παίζουμε όμορφες μουσικές, περνάμε ωραία, χαμογελάμε, σας λέμε για τα της πόλης μας και όχι μόνο, ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, αν και σήμερα δεν μου έριξες κανένα sound effect, να τα λέμε.
1: Μαλαβίδα.
0: Μαλαβίδα, ναι, με αυτό
1: Μαλαβίδα.
0: Θα κλείσω. Μαλαβίδα.
1: Μαλαβίδα. Σκληρή ζωή.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Κακιά ζωή, σκληρή ζωή είναι το Μάλα Βίδα. Είναι ένα τραγούδι από τον Μανού Τσάου, το οποίο με αυτό θα κλείσω σήμερα. Ευχόμενη φυσικά την καλύτερη ζωή σε όλους, σε μια πολύ όμορφη διασκευή από τον Βελβάκ. Αφού πρώτα ξανά σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή στο Άκου να δεις, στον 102, τον Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε για το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς αύριο εδώ θα είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 5. Μάλα Βίδα λοιπόν. Έτσι, έτσι θα φύγω χορευτικά, εννοείται πάντα και με χαμόγελο. Μένετε συντονισμένοι στον 102, τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι πολύ πολύ πολύ καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στο καμπί της Πάρου σε θέση με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Νωρίτερα ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλυγή και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλυγή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες κυρίως μονίμων κατοίκων. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση και ήδη έχουν σπεύσει αρκετά αεροσκάφη. Παράλληλα, drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Συνολικά, ακόμη 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζιρόντ, ενώ 240 σπίτια έχουν καεί και 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Ίσως διακρίνεται το φως στην άκρη του τούνελ, ανέφερε νωρίτερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Μέσω του Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ, σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγονη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της 6ης προβλήτητας του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλασσίου και του χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣΤΕ. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς των θυμάτων για το γεγονός ότι στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το 1587 ο Βρετανός ναύαρχος Sir Francis Drake βυθίζει την Ισπανική αρμάδα στο λιμάνι του Καδίς, δίνοντας τέλος στην θαλασσοκρατορία των Σπανιόλων και εγκαινιάζοντας την εποχή της Βρετανικής κυριαρχίας της θάλασσης. Η ιστορία του είναι άκρως εντυπωσιακή, φίλες και φίλοι, και δεν έχει να κάνει τόσο με τον άθλο αυτό, όσο με το ότι πολύ πριν γίνει ναύαρχος του Αγγλικού στόλου, ήταν πειρατής. Γράφει ο υπέροχος Βασίλης Ραφαηλίδης στο βιβλίο του «Καπιταλισμός, η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας». Η παρανομία έπαιξε μείζωνα ρόλο στην ανάπτυξη των σύγχρονων θεσμών, λέει ο Σμιθ. Και αν σήμερα οργιζόμαστε με τους απατεώνες, είναι γιατί αυτοί οι θεσμοί είναι ήδη διαμορφωμένοι, πράγμα που μας εμποδίζει να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν. Στις πειρατικές επιχειρήσεις του διασημότερου στην ιστορία της πειρατείας Francis Drake, η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ αποφάσισε να επενδύσει ένα πολύ σημαντικό μέρος των χρημάτων του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Σκέφτηκε προφανώς αυτή η τρομερή γυναίκα που δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό. Έτσι κι αλλιώς, το βασιλικό θησαυροφυλάκιο δημιουργήθηκε με πολλές και συνεχόμενες αρπαγές από τους προγόνους μου. Καθόλου δεν πειράζει λοιπόν αν συνεργαστώ και εγώ με έναν σπουδαίο επιχειρηματία που τη χάνει να είναι και πειρατής. Έχω ήδη συνεργαστεί με τόσα και τόσα καθάρματα που όλες τις βρωμιές τις έκαναν χωρίς να παίξουν το κεφάλι τους κοροναγράμματα όπως ο ατρόμητος Drake. Κι έτσι, φίλες και φίλοι, η βασίλισσα Ελισάβετ βοήθησε αποτελεσματικά τον Drake να αυξήσει πολύ τον πειρατικό του στόλο. Στο εξής, κάθε ταξίδι του με τον καλά οργανωμένο στόλο του θα φέρνει καθαρό κέρδος 4.700% σε σχέση με την επένδυση που είχε κάνει. Επενδύει 100 δραχμές και έχει κέρδος 4.700 δραχμές. Και καταλήγει ο Ραφαηλίδης. Αυτή είναι επένδυση, κύριε. Τούτο το ποσοστό κέρδους αποτελεί αξεπέραστο ρεκόρ σε όλη την παγκόσμια ιστορία αρχαία και νέα και δεν καταρρίφθηκε ποτέ από κανέναν σύγχρονο επιχειρηματία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη.

τότε που κρατούν ακόμη οι πειρατές σε μια παλιά παραδοσιακή έκδοση. Η Ελισάβετ, εκτιμώντας τη συμβολή αυτού του σπουδαίου πειρατή στην ανάπτυξη τόσο της αγγλικής οικονομίας στο σύνολό της, όσο και του βασιλικού θησαυροφυλακίου ειδικότερα, τον κάλεσε στα ανάκτορα και τον έχρισε λόρδο. Και έτσι, ο Francis Drake θα γίνει ο πρώτος και μόνος λόρδος πειρατής στην ιστορία της Αγγλίας. Τούτο το εκπληκτικό γεγονός συνέβη το 1580, την εποχή κατά την οποία ο Σέξπιρ, για παράδειγμα, επένδυε τη μεγαλοφία του στο περίφημο Ελισαβετιανό θέατρο, χωρίς βέβαια να γίνει σερ για αυτόν τον ευτελή λόγο. Δεν είναι λίγοι λοιπόν εκείνοι που θεωρούν πως το πιο συναρπαστικό στη ζωή του Drake ήταν αυτό, το ότι από πειρατής έγινε λόρδος, σερ παρακαλώ. Είναι όμως το πιο συναρπαστικό? Ο Francis Drake γεννήθηκε μάλλον το 1540 στο Tavistock του Devon, σε μια φτωχή οικογένεια προτεσταντών, η οποία ρυθμούσε 12 παιδιά. Αναγκάστηκε να γίνει ναυτικός από την ηλικία των 12 χρόνων και στα 20 του βρέθηκε να είναι υπεύθυνος για το πλοίο στο οποίο εργαζόταν μέχρι τότε. Βλέπετε, πέθανε ο καπετάνιος και ιδιοκτήτης. Μάλιστα, 2 χρόνια αργότερα ο Francis Drake έγινε ο ίδιος καπετάνιος. Το 1567 συμμετείχε σε μία αποστολή του John Hawkins στην Αφρική, από όπου θα αγόραζε σκλάβους για τις αποικίες του νέου κόσμου. Ωστόσο, κοντά στις Αντίλες περικυκλώθηκαν από τους Ισπανούς, αλλά τελικά κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν. Το γεγονός εκείνο, λέγανε, ότι προκάλεσε το μένος του Drake και φούντωσε μέσα του μια φλόγα εκδίκησης ενάντια στους Ισπανούς. Κατά τα έτη 1577-1580, ο Francis Drake ήταν ο πρώτος που έκανε τον περίπλο της γης με τη συγκατάθεση της βασίλισσας Ελισάβετης I. Εξοπλίστηκε με χάρτες και Πορτογάλους έμπειρους ναυτικούς και κατευθύνθηκε προς το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής. Πέρασε από το ακροτήριο Horn, από το πέρασμα που σήμερα φέρει το όνομά του, πέρασμα Drake. Ωστόσο, το άνοιγμα νότια από το ακροτήριο Horn και τη γη του Πυρός δεν είχε ανακαλυφθεί. Μέχρι το 1616 θα έπρεπε να περιμένουν οι ναυτικοί. Από τον πορθμό του Μαγκελάνου, που είχε πάρει το όνομά του από τον πρώτο θαλασσοπόρο που είχε κάνει τον περίπλο της γης το 1521, ο Drake μετέβη από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό ωκεανό. Παρασύρθηκε από τα ρεύματα προς τα νότια, κάτω από τον 57ο παράλληλο, κάτι που του επέτρεψε να επιβεβαιώσει τελικά την παρουσία μιας άγνωστης Υπήρου, της Ανταρκτικής, σε εκείνο το γεωγραφικό πλάτος. Κοντά στη λίμα του Περού, ο Drake λεϊλάτησε ένα σπανιόλικο πλοίο στο οποίο υπήρχε χρυσάφι αξίας 25.000 πέσος, πάνω κάτω 7 εκατομμύρια λίρες σημερινά λεφτά. Ενώ στο πλοίο Nuestra Señora de la Concepción, που έπλεε δυτικά προς τη Μανίλα των Φιλιππίνων, βρήκε 36 κιλά χρυσού, ένα χρυσό σταυρό, κοσμήματα, 13 σεντούκια γεμάτα υπήχρυσα αντικείμενα και 26 τόνους από ασίμι. Το γεγονός αυτό έφερνε στην επιφάνεια ένα μυστικό, πως τελικά η Ισπανία είχε αναπτύξει ναυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Άπο Ανατολή, κάτι που ο Πάπας της Ρώμης είχε αναγνωρίσει ως κατόρθωμα κάποιων άλλων, των Πορτογάλων. Προκλήθηκε κρίση, όπως αντιλαμβάνεστε, και η κρίση αυτή οδήγησε τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο τον Δεύτερο στο να εισβάλλει στην Πορτογαλία το 1580 και να διεκδικήσει το πορτογαλικό στέμα. Ο Drake προς το βορρά έπλευσε παράλληλα των ακτών Βόρειας και Νότιας Αμερικής, επιτιθέμενος στις Ισπανικές αποικίες στα δυτικά. Κατέλαβε την Καλιφόρνια, που μετονόμασε σε Νέα Αλβιώνα, και έφτασε μέχρι το Βανκούβερ του Καναδά.

Συνέχεια διέσχισε τον Ειρηνικό και έφτασε σε μια συστάδα νησιών ανατολικά της σημερινής Ινδονησίας. Πέρασε από τις Ανατολικές Ινδίες και, στρίβοντας από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας στις 22 Ιουλίου του 1580, έφτασε στη Σιέρα Λεόνε. Στις 26 Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Αγγλία στο λιμάνι του Πλίμουθ μαζί με τους 59 εναπομείναντες ναύτες του και ένα πλοίο γεμάτο μπαχάρια και χρυσάφι. Χρήστηκε υπότης από την βασίλισσα Ελισάβε το 1581 και λίγο αργότερα θα γίνει δήμαρχος του Πλίμουθ και μέλος του κοινοβουλίου. Τα χρόνια πέρασαν και το 1585 ξεκίνησε για νέες εκστρατείες εναντίον των Ισπανικών επικείων. Κατέλαβε τις περιοχές των Καναρίων νήσων και του Πράσινου ακροτηρίου, ενώ λαιλάτισε τα λιμάνια Σάντο Ντομίγκο και Καρθαγένη. Ήρθε η ώρα που θα ευρισκόταν κάποια στιγμή στην πανέμορφη Κολόμπια.

Και μιας και θα βγούμε στην Κολομβία, σκεφτήκαμε φίλες και φίλοι στο σημείο αυτό να ακούσουμε όλοι μαζί συντροφιά το τραγούδι «Κολομβία, Tierra Querida» από την Ματίλδε Δίας και τον Λούτσο Μπερμούδες. Πριν από την Κολομβία όμως ήταν η Καραϊβική και έπρεπε να σταθεί εκεί. Εκεί στην Καραϊβική έγινε το «Έλα να δεις και να μην ακούσεις». Σπαθιές, κανονιές, ρεσάλτα, χαμός. Ο Drake, γνωστός και ως Δράκος λόγω του ονόματός του, έκανε φίλο και φτερό τους Σπανιόλους και πήρε το δρόμο της επιστροφής, ή μάλλον σκέφτηκε να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ωστόσο, πέρασε από το μυαλό του πως καλό θα ήταν για τον ίδιο και την αρμάδα του μια στάση στην Κολομβία. Στην Μαδρίδα των μετέπειτα κορυφαίων ποδοσφαιριστών Ρενέ Χιγκίτα και Κάρλος Γκιγέρμο Ολιβέιρα Βαλντεράμα. Τι σας λέμε, Θεέ μου, αυτοί οι γίγαντες του ποδοσφαίρου Κολομβιανοί έρχονται από τα χρόνια, και να τα πολύ ωραία χρόνια, στα οποία οι παίκτες δεν ήξεραν τι θα πει χτένα. Εκεί λοιπόν ο Drake θα γνωρίσει έναν καρπό της γης που θα αλλάξει το παγκόσμιο χάρτη της διατροφής και κατ' επέκταση της κουζίνας. Την πατάτα. Την Solanum tuberosum, που είναι μέλος των στριχνοειδών φυτών. Η λατινική ονομασία της οικογένειας είναι Solanaceae, από το γένος Solanum. Στα ελληνικά θα μεταφραστεί ως τρίχνος. Και κάπως έτσι εξηγείται η επίσημη ονομασία της πατάτας. Στρίχνος ο κονδυλόριζος. Ίσως να μας είναι περισσότερο γνώριμος βέβαια ο όρος γεώμηλο, που σίγουρα συναντήσατε στα σχολικά σας βιβλία. Φαγητό των φτωχών, και όχι μόνο βέβαια, καθώς η θρεπτική της αξία και η ευχάριστη γεύση της την έχουν καταστήσει μία από τις βασικές τροφές του ανθρώπου. Ο Εβραίος καταναλισκόμενος πλέον αυτός καρπός, η πέμπτη παρακαλώ μεγαλύτερη καλλιέργεια τροφής σε παγκόσμια κλίμακα, μετά το στάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι και το ζαχαροκάλαμο, κουβαλά ταξίδι χιλιάδων χρόνων μέχρι ότου γίνει γνωστός και στην Ευρώπη, μετά βέβαια την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτοφυής των υψηπέδων των Άνδων, η πατάτα αποτελούσε βασική τροφή των Ιθαγενών στη Λατινική Αμερική, αφού οι πρώτες καλλιέργειες αποδίδονται στους Ίνκας και χρονολογούνται κάπου ανάμεσα στο 8.000 με 5.000 π.Χ. Οι πρωτοκαλλιεργητές φαίνεται να είχαν αντιληφθεί από νωρίς την πολυχρηστικότητά της. Κάπως έτσι, δεν περιορίστηκαν μόνο στην κατανάλωσή της αποκλειστικά ως τροφίμου. Κάθε άλλο. Από τις πιο διαδεδομένες ήταν η χρήση της στην περιποίηση τραυμάτων. Συγκεκριμένα, κομμένες σε φέτες και ομές τοποθετούνταν πάνω σε σπασμένα οστά και βοηθούσαν στην γρήγορη επούλωσή τους. Κατά τη διάρκεια της ισχυρής αυτοκρατορίας των Ίνκας, η καλλιέργεια της πατάτας είχε διαδοθεί σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο, όπως κατέγραψαν οι πρώτοι χρονικογράφοι αμέσως μετά την ανακάλυψη της Ηπείρου. Εκτός από την καλλιέργεια, οι Ίνκας είχαν προχωρήσει και στην ανάπτυξη ειδικών μεθόδων αποθήκευσης και συντήρησης, την αποξήρανση και την πολτοποίηση, και έτσι κατάφεραν να επεκτείνουν την αντοχή της στις εποχές του χρόνου. Στην ευρύτερη περιοχή των Άνδεων, Περού, Βολιβία, Εκουαδόρ, έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 ποικιλίες πατάτας. Σήμερα πάνω από 200 ποικιλίες πολλούνται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι κοκκινόμαυρες, οι κόκκινες, οι άσπρες, οι κίτρινες, οι μπλε μοβ και οι πετίτ, ή αλλιώς baby. Η γλυκοπατάτα τώρα, που επίσης κατάγεται από τη Λατινική Αμερική και παρόλο που ανήκει επίσης στο ευρύτερο γένος των στριχνοειδών φυτών, δεν έχει καμία σχέση με την κοινή πατάτα, έτσι, την Solanum tuberosum, και ούτε υπάγεται στις ποικιλίες της. Χρήσιμη παρένθεση, νομίζω, θα μας χρειαστεί. Πρέπει όμως να γυρίσουμε στον Drake. Ο σκληροτράχυλος λοιπόν αυτός καπετάνιος σταμάτησε στην Κολομβία
το 1586. Στόχος του ο ανεφοδιασμός του πλοίου. Ανάμεσα λοιπόν στις προμήθειες συμπεριλαμβανόταν ταμπάκο και η άγνωστη για τους Ευρωπαίους πατάτα. Πήρε το δρόμο της επιστροφής και έφτασε στην Ευρώπη στις 28 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, διότι η ιστορία του Drake δεν είναι η μόνη, ασχέτως αν άπαντες θεωρούν την 28 Ιουλίου ως την ημερομηνία κατά την οποία το γεώμηλο μπαίνει στις ζωές των Ευρωπαίων. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με έναν δημοφιλέστατο μύθο, ο πρώτος που εισήγαγε την πατάτα στην Ευρώπη ήταν ο ταλαντούχος και καταφερτζής Άγγλος γεωκτήμονας Walt Riley, που χρηματοδότησε πολλές αποστολές στον τότε νέο κόσμο. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος είχε φυτέψει την πρώτη πατάτα σε κτήμα του στην πόλη Κόρ της Ιρλανδίας. Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν υπάρχει κάποια γραπτή απόδειξη που να επαληθεύει την θεωρία αυτή. Στην αρχή πειρατές, μετά Νάσο η Κολομβία, έχω την αίσθηση πως αξίζει σιγά σιγά να βάλουμε την πατάτα με οποιαδήποτε μορφή, για παράδειγμα με τη μορφή του πουρέ, έτσι, στα τραγούδια μας. Didi Sharp και Mashed Potato Time.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω που σήμερα πουλάει πατάτες. Λέμε τώρα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Η πατάτα, όπως θα δούμε φίλες και φίλοι, χρησιμοποιήθηκε και στις διάφορες γλώσσες για να δώσει διαφορετικά νοήματα. Για παράδειγμα, το mashed potato, δηλαδή ο πουρές πατάτας, αποτέλεσε και ένα είδος χορού. Μάλιστα στο τραγούδι το οποίο ακούσαμε, με αυτήν την έννοια εμφανίζεται, mashed potato time. Είναι ώρα δηλαδή να χορέψουμε το συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν, που λέτε, πολλές θεωρίες για το ποιοι ήταν οι πρώτοι. Μια άλλη θεωρία λέει πως ο πρώτος βολβός ξεβράστηκε στις ακτές της Ιρλανδίας μαζί με τα συντρίμια της Ισπανικής Αρμάδας το 1588. Υπάρχει και μια απόδειξη ενός εξαγωγέα πατάτας από τα Κανάρια νησιά προς έναν έμπορο της Αβέρσας, όπως επίσης βέβαια ποιος τολμάει να πει στους Σπανιόλους ότι δεν ήταν οι πρώτοι οι οποίοι την έβαλαν στο χέρι τους. Οι Ευρωπαίοι, σε αντίθεση με τους Ίνκας, καθυστέρησαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά της. Να σκεφτείτε πως το 1748 η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την καλλιέργεια της πατάτας. Γιατί? Διότι σύμφωνα με φήμες ήταν υπεύθυνη για την πρόκληση της λέπρας. Σημαντική προσπάθεια στο να ανατραπεί αυτή η απόφαση θα γίνει από τον Αντουά Αγκουστίν ντε Παρμεντιέ. Στόχος του ήταν να ενταχθεί η πατάτα στο γαλλικό διατροφολόγιο, μιας και ο Παρμεντιέ ήταν βαθιά ενημερωμένος για την θρεπτική της αξία. Κάπως έτσι λοιπόν επιχείρησε ένα είδος διαφήμισης με αποδέκτη το γαλλικό λαό. Η σύζυγος του Λουδοβίκου του 14ου και πρότυπο της εποχής, η Μαρία Αντουανέτα, να σκεφτείτε, κάποια στιγμή φόρεσε άνθη πατάτα στα μαλλιά της. Αυτά τα μαλλιά της Μαρίας Αντουανέτας θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές και τι δεν είχαν πάνω τους. Πατάτες, καράβια, πουλιά. Anyway, που λένε και οι Άγγλοι. Η πατάτα διαδόθηκε πολύ γρήγορα. Στις αρχές του 17ου αιώνα είχε ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη. Κυρίως ως ζωοτροφή, είπαμε, υπήρχαν δισταγμοί παρά τη διάδοσή της. Ακόμη και ως δομικό υλικό, αλλά και σε περιπτώσεις μεγάλης ανέχειας, ως τροφή έκτακτης ανάγκης. Μπήκε κάποια στιγμή για τα καλά στη διατροφή της ευρωπαϊκής κατωτέρας τάξης. Και αυτό γιατί ευδοκιμούσε σε κάθε έδαφος. Έγινε ιδανική για οικογενειακή καλλιέργεια, σε αντίθεση με το ψωμί και το στάρι ουσιαστικά, που απαιτούσαν έφορα εδάφη, μεγάλες πεδιάδες και κυρίως μεγάλα ζώα για όργωμα. Τι σήμαινε μεγάλο ζώο, μεγάλη πεδιάδα, έφορα εδάφη, μα προνόμια μόνο της άρχουσας τάξης. Οι αγροτικοί πληθυσμοί λοιπόν, οι φτωχοί αγροτικοί πληθυσμοί, οι οποίοι πεινούσαν στην κυριολεξία, λιμοκτονούσαν, βρήκαν στην πατάτα μία νέα εύγευστη και ωφέλιμη επιλογή τροφής. Οι φτωχές τάξεις και η πατάτα, και αυτό πραγματικά αξίζει να το πούμε, και θα έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως και μόνοι σας μετά να ψάξετε αυτό για το οποίο σας μιλάμε, θα ανταμώσουν και στην τέχνη, μέσα από τον πίνακα του Van Gogh, οι πατατοφάγοι. Βέβαια, ο ίδιος ο μεγάλος καλλιτέχνης τόνισε για το συγκεκριμένο έργο: «Έχω προσπαθήσει να τονίσω το ότι αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε πατάτες στο φως του λιχναριού τσαπίζουν τη γη με τα ίδια χέρια που τώρα κουμπούν στο πιάτο. Στην ουσία μιλάω για την χειρονακτική εργασία και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν κερδίσει τίμια το ψωμί τους. Ο πίνακάς μου εξυμνεί την χειρονακτική εργασία». Όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, με πυρήνα την πατάτα ως τροφή των φτωχών και των κατατρεγμένων, ο ζωγράφος των αγροτών και της σκληρής ζωής συνθέτει τον αγαπημένο του πίνακα, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα
στην αδελφή του, την Ουίλ, το 1885. Πρωταγωνιστές τα ταλαιπωρημένα πρόσωπα και τα ροζιασμένα από τη σκληρή εργασία χέρια των αγροτών. Όλες οι πινελιές είναι μελετημένες. Οσμές όριμου σταχιού, πατάτας, λιπασμάτων και κοπριών, γιατί έτσι μυρίζει το χωράφι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πατάτα και μέσα από την τέχνη συνεχίζει την πορεία της στην ιστορία ως φαγητό των φτωχών, ταυτισμένη με τον ανθρώπινο μόχθο. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε κάποια στιγμή διαδικτυακά από κάποια εγκυκλοπαίδεια να ρίξετε μια ματιά στο συγκεκριμένο πίνακα, είναι η πατατοφάγη του Van Gogh. Μέχρι το 1650 η πατάτα είχε κυριαρχήσει στη διατροφή των Ιρλανδών και είχε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες των σιτηρών. Οι Ιρλανδοί άπικοι ήταν και οι πρώτοι που εισήγαγαν την πατάτα στη Βόρεια Αμερική και την πρωτοκαλλιέργησαν στο Λοντοντέρι του Νιου Χαμπσάιρ το 1719. Πιο επιφυλακτικοί Ρώσοι αρχικά τις αποκαλούσαν μήλα του διαβόλου, μάλλον εξαιτίας του γεγονότος ότι αναπτύσσονταν κάτω από την επιφάνεια της γης. Βέβαια και αυτοί γρήγορα κατάλαβαν το πόσο χρήσιμη ήταν, διότι εκτός από φθηνή και θρεπτική τροφή, έτσι, αποτελούσε το βασικό συστατικό της παραγωγής της αγαπημένης τους βότκας. Και βέβαια να έρθουμε και στα δικά μας. Στον ελλαδικό χώρο η πατάτα ήταν γνωστή στις Ιόνιες νήσους πριν από την Επανάσταση του 1921. Στην Κέρκυρα φαίνεται ότι η πρώτη καλλιέργεια θα γίνει το 1800. Σε ιταλικά έγγραφα της Ιωνίου Πολιτείας του 1811 αναγράφεται το ενδιαφέρον για τη διάδοση της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Ένα χρόνο αργότερα οι Γάλλοι έφεραν στην Κέρκυρα από την Τουλόν φορτίο πατατών για σπορά και το 1817 εξεδόθη στο νησί Φυλάδιο με τον τίτλο «Καλλιέργεια των Γεώμηλων», γραμμένο από τον Στέφανο Παραμυθιώτη. Με την πατάτα, φίλες και φίλοι, και μάλλον με την γλυκοπατάτα, οι Αμερικάνοι κάνουν πίτα, την sweet potato pie, η οποία όμως πίτα ταυτόχρονα χρησιμοποιείται κάτι σαν κομπλιμέντο, θα λέγαμε, για κάποια όμορφη κοπέλα. Κάπως έτσι μπαίνει η πατάτα στο επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, Ray Charles και αυτό που σας είπαμε, Sweet Potato Pie.

Στο τότε νέο ελληνικό κράτος η πατάτα εισήχθη ως καλλιέργεια και τροφή μετά από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε ο Καποδίστριας, με στόχο βέβαια τον εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Πριν ακόμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σε επιστολή του στις 11 Νοέμβρη του 1827 από την Αγκώνα προς τον Πικτέτ Καζανόβι εις Γενούιν, ο Καποδίστριας αναφέρεται στο ενδιαφέρον του για τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα. Από τον Πικτέτ, που φαίνεται ότι είχε ειδικές γνώσεις στο θέμα αυτό, ο κυβερνήτης ζήτησε βοήθεια σε τεχνογνωσία και σε υλικό για σπορά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων το 1827 θα συζητήσει την διάδοση της πατάτας και μάλιστα την ανατύπωση του σχετικού φυλαδίου. Στις 24 Γενάρη του 1828, ουσιαστικά 16 ημέρες μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας γράφει από την Αίγινα στον αδελφό του Βιάρο στην Κέρκυρα και του ζητάει να στείλει από την Κέρκυρα ή τη Ζάκυνθο μία καλή ποσότητα γεωμήλων για να σπείρει τα χωράφια που ετοίμαζε ήδη, ενώ ταυτοχρόνως περίμενε και ένα φορτίο το οποίο είχε παραγγείλει από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το Λίβερπουλ. Την αποστολή πατάτας ζητούσε και από διάφορους φιλέλληνες που με προθυμία έστελναν οικονομική και επισητιστική βοήθεια προς τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα ο Εϊνάρδος. Επειδή η παραγγελθήσα ποσότητα από το Λίβερπουλ αργούσε να φτάσει, η καλλιέργεια ξεκίνησε στην περιοχή της Αίγινας με πατάτες από την Κέρκυρα και τη Σύρο. Την πρώτη εβδομάδα των εργασιών, μεταξύ 23 και 29 Γενάρη του 1828, απασχολήθηκαν στη φύτευση κοντά στους 600 εργάτες και την αμέσως επόμενη εβδομάδα απασχολούνταν έως και 1500. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος στις 15 Φλεβάρι του 1828 αναφέρει ότι αυξάνει η φύτευση πατάτας η οποία ίνιξεν εις τους πτωχούς βέβαιων και φιλάνθρωπων καταφύγιων της αθλειότητας και της δυστυχίας των. Στις πρώτες εργασίες για την προώθηση της νέας καλλιέργειας βοήθησε τι άλλο βέβαια, ήταν ειδικοί άνθρωποι, ο Ιρλανδός Στίβενσον, ο οποίος ζούσε στη χώρα μας και φαίνεται πως είχε γνώσεις γεωπονικής, τις οποίες έθεσε εθελοντικά στη διάθεση του Καποδίστρια. Στις 2 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς έφτασε από την Αλεξάνδρεια στην Αίγινα πλοίο με πατάτες, οι οποίες μοιράστηκαν στο φτωχό λαό, διότι είχε περάσει και η εποχή της σποράς. Εμάς μας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αλλά κάποτε όταν τέλειωνε η σπορά στον τόπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πείνα ερχόταν. Τα πρώτα φυτά φύτρωσαν στις αρχές του Μάη στην Αίγινα και στον Πόρο και με χαρά ο Καποδίστριας το ανακοίνωσε στον Ιρλανδό Στίβενσον. Αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά, το 1828, συγκομίζονται οι πρώτες πειραματικές εσοδίες και σε διάφορα άλλα μέρη, όπως τη Μεσσηνία και την Αργολίδα. Μετά το αντίο του Στίβενσον από την Ελλάδα, κοντά στον Ιούλιο, λόγω ασθενείας ο άνθρωπος, την προώθηση της καλλιέργειας και άλλων φυτών, όχι μόνο της πατάτας, θα αναλάβει ο Κρατερός, ο οποίος είχε σπουδάσει στη γεωργική σχολή της Ροβίλ, την πρώτη γεωργική σχολή της Γαλλίας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1829 δηλαδή, ο Καποδίστριας ιδρύει στην Τίρινθα το γεωργικό σχολείο με τη βοήθεια του Εϊνάρδου. Ο πρώτος διευθυντής της σχολής, ο Γεωπόνος Γρηγόριος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε σπουδάσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνέχισε πιο συστηματικά την διάδοση της καλλιέργειας. Ο ίδιος το 1828 είχε εκδώσει στο Παρίσι βιβλίο περί πατάτας με δαπάνες της εκεί φιλελληνικής εταιρείας. Οι περισσότεροι πλέον συγκλίνουν στο ότι, με βάση τα όλα όσα προαναφέραμε, ότι μάλλον είναι καθαρά μύθος το περικλειδώματος των πατατών σε αποθήκες με το οποίο υποτίθεται ότι ο Καποδίστριας έπεισε τους Έλληνες να τις δοκιμάσουν.
Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη ευκολία με την οποία εισήχθη συγκεκριμένη καλλιέργεια σε διάφορα μέρη της χώρας, παρά τις αρχικές δυσκολίες, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και δυνατοτήτων ή και ακόμη ακαταλληλότητας των εδαφών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυριολεκτικά λιμοκτόνουσε και γι' αυτό δεν μπορούσε να είχε αντίρρηση σε αυτήν τη νέα εύγευστη και θρεπτική τροφή. Σε εμάς λοιπόν μπήκε αργά στη ζωή μας. Και μάλλον για το λόγο αυτό δεν είναι περίεργο και ότι αναπόφευτα εισχώρησε και αργά στη φρασιολογία μας. Οι περισσότερες δε εκφράσεις είναι αστικές, αν και δεν λείπουν και οι αγροτικές. Πατάτα, όλοι το ξέρουμε έτσι, λέμε την γκάφα που κάναμε. Την ίδια περίπου σημασία έχει και στα γαλλικά, είναι το φέρουν πατάτ, οπότε μπορεί να είναι και δάνειο. Πατάτα λέγεται επίσης κάτι το αποτυχημένο, για παράδειγμα ένα βαρετό φιλμ στο σινεμά. Ωραία, τι πατάτα είδαμε, έτσι. Ή μια λάθος κίνηση, μια λάθος τρίπλα στον αθλητισμό, αλλά και στην ζωή γενικότερα. Παίρνει όλο την μπάλα, πάει. Κάποια στιγμή έχει δίπλα του ένα ξεμαρκάριστο, προτιμά να κάνει μόνο σε ένα σουτ, στέλνει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Πατάτα έκανες μεγάλη, λέμε. Ο Alan Jackson, φίλες και φίλοι, είναι μια μορφή της country μουσικής. Είναι ένα είδος το οποίο θα λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας. Παρόλα αυτά δεν είναι και λίγοι αυτοί που την ακούν φανατικά και μπορούν να αναγνωρίσουν το καλό country τραγούδι. Ο Alan Jackson στο συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, είναι σαν να μας λέει υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά σας. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες φιγούρες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλά με βάση αυτά τα οποία σκέπτονται και κάνουν. Ένα από αυτά είναι το ότι εγώ είμαι, λέει, ο άνθρωπος του κρέατος και της πατάτας. Δεν μπορεί να φάει ούτε χαβιάρι, απεχθάνεται οτιδήποτε άλλο που λέει ο λόγος υπάρχει στον κόσμο, αλλά κρέας και πατάτα εξάπαν.

Και υπάρχουν και άλλες γλωσσικές χρήσεις. Για παράδειγμα, για έναν γεροδεμένο τύπο, αλλά κομματάκι, φοβιτσιάρι, ίσως να έχετε ακούσει την έκφραση «στήθος μάρμαρο, καρδιά πατάτα». Μια κατεξαίρεση αγροτική έκφραση είναι «άλλο κάρο με πατάτες», που χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ασυνεννοησίας. Αλλά σήμερα πιο πολύ χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της έκφρασης, πώς λέμε, «άλλο καπέλο αυτό». Τέλος, υπάρχει μια έκφραση που την έχετε βαρεθεί όλοι και η οποία έγινε της μοδός στα χρόνια των μνημονίων από την ιδιωτική τηλεόραση, που τα υπηρέτησε τα μνημόνια, βέβαια, θα τα θυμάστε, και αυτά, και τους ξένους εμπνευστές, αλλά και τους εδώ πρόθυμους υπηρέτες παύλα εκτελεστές τους. Είναι η έκφραση «καυτή πατάτα», που αναφέρεται σε ένα ζήτημα πολύ δύσκολο προς διαχείριση. Κλεψιά είναι, μάλλον δάνειο από το αμερικάνικο hot potato. Να τις τρώτε, κάνουν καλό. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά από όλων των ειδών μαγειρεμένες πατάτες, οι λιγότερο θρεπτικές είναι οι τηγανιτές. Αλλά δεν το ανοίγω το κεφάλαιο. Πέρασε η ώρα. Αφήστε που μια ζωή την έχουμε. Αν δεν φάμε και μια τηγανιτή πατάτα, τι στο καλό. Να, τηγανιτές πατάτες με πιπέρι, μας προτείνουν οι Μορφίν στο τελευταίο τραγούδι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων, εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες κυρίως μονίμων κατοίκων. Νωρίτερα ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μούγδανος και Ανερατζιά προς Αλική. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία. Η ανακρίτρια ζητά τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εμπορικό κέντρο, στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συναντάται και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νωρίτερα στο Fox News εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν, ενώ είπε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», τόνισε χαρακτηριστικά. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγονη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελού Σεφετίου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς των θυμάτων για το γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. 2 επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποσότητα του πόσιμου νερού στην Σιδονία Χαλκιδικής και τη Βόλβη Θεσσαλονίκης, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιδονία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην Ιμφόπετρα Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των 2 εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκος Κακαρίκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και εσάς ελπίζουμε να σας έχουμε συντροφιά στο 693-0078-228. 693-0078-228, αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό και ανακοινώθηκε, όσοι σχεδιάζετε το βράδυ του Σαββάτου ταξιδάκια μέσω περιφερειακού, να έχετε υπόψη σας ότι θα έχουμε νέο αποκλεισμό της περιφερειακής οδού στο πλαίσιο των εργασιών του Flyover και αυτή θα γίνει στις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, είναι στην Πηλαία αυτό. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Συνίσταται στους οδηγούς βαρέων οχημάτων η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους. Οπότε έχετε το νου σας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ θα είμαστε, θα δουλεύουμε.

Και μιας και λέγαμε για flyover, σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτιμπορικής, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μίλησε για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και για flyover. Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είπε ότι βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ίδιου μήνα να προχωρήσει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου. Όσον αφορά το flyover, είπε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την εξέλιξη των εργασιών και το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του ως τον Μάιο του 2027, πράγμα που σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε 10 μήνες περίπου, το flyover θα ολοκληρωθεί και τέλος η ταλαιπωρία στον περιφερειακό και τα κλεισίματα που σας προαναγγέλουμε από εδώ.

Καλησπέρα την Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber. Και σήμερα έγιναν γνωστές οι ώρες και οι μέρες της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Άντε καιρός είναι να μπούμε σιγά σιγά σε αγωνιστική διάθεση. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης από τις τρεις θα αγωνιστούν το Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Τότε ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Super League. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 και την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης στις 8 Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ την επομένη υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό στις 9 το βράδυ. Πριν από αυτό πάντως έχει να αντιμετωπίσει μεθαύριο Πέμπτη στις 8:45 τη Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας στη ρεβάνς του πρώτου αγώνα με 2-3 είχε επικρατήσει ο δικέφαλος εκτός έδρας. Έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Σε περίπτωση πρόκρισης που όλοι ευχόμαστε θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο πρώτο μάτς της Σουηδίας. Άντε με το καλό.

Λοιπόν, παραμένοντας σε αθλητικό mood, σας λέγαμε χθες για το Τεντόγλου και ότι περιμένουμε όλοι πότε θα κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, ουμίν και παγκόσμιο, το ευχόμαστε και αυτό. Ο Μίλτος λοιπόν Τεντόγλου με αυτό που έκανε προχθές το πανελλήνιο πρωτάθλημα, δηλαδή 3 συνεχόμενα άλματα με πάνω από 8.60, αν και το ένα με ευνοϊκό άνεμο, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ, στο οποίο συμμετέχει μόνο ο ίδιος και ο Carl Lewis. Μόνο λοιπόν αυτοί οι δύο άλτες σε ολόκληρη την ιστορία του παγκόσμιου στίβου έχουν καταφέρει να προσγειωθούν πάνω από τα 8.60 τρεις ή περισσότερες φορές στον ίδιο αγώνα. Ο Carl Lewis το έκανε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο του 1991, όταν είχε 4 άλματα πάνω από 8.60, και ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο φέτος. Ο Carl Lewis σε εκείνο τον αγώνα είχε χάσει, γιατί είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Michael Powell με 8.95 και έχει μόλις ένα ακόμη άλμα πάνω από τα 8.60, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου τώρα νίκησε και ελπίζουμε και στο μέλλον. Από το 2000 μέχρι σήμερα, δηλαδή για περισσότερο από το 1 τέταρτο του αιώνα, 26 χρόνια δηλαδή, μόλις 8 αθλητές σε όλο τον κόσμο έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν έστω και μία φορά τα 8.60 στην καριέρα τους. Ο Τεντόγλου το έκανε 3 φορές μέσα σε λίγα λεπτά.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη τη συντροφιά από τη Μυτιλίνη. Και θα πω λίγο ακόμα για τον Ντόγλου, γιατί ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω πως έφτασε στο σημείο να πηδήξει τρεις φορές πάνω από 8.60, αλλά να μην κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Πόσο είναι το 8.66, έχετε αναρωτηθεί, σε μήκος? Λοιπόν, σύμφωνα με το AI, 8.66 είναι περίπου το μήκος ενός μικρού βαν. 4 μονά κρεβάτια τοποθετημένα στη σειρά. 2 μικρά αυτοκίνητα πόλης παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο. Το ύψος μιας διόροφης κατοικίας από το έδαφος μέχρι τη στέγη. 12 μεγάλα ανθρώπινα βήματα. Το μήκος 3 τραπεζιών πινκ-πονκ στη σειρά. Όσο 2 ενήλικες καμιλοπαρδάλες ξαπλωμένες η μία πίσω από την άλλη, τι θα έκαναν 2 ενήλικες καμιλοπαρδάλες ξαπλωμένες η μία πίσω από την άλλη, μην με ρωτάτε. 4 πόρτες σπιτιού στη σειρά. 5 ποδήλατα ενηλίκων. Όσο 2 μεγάλοι κροκόδηλοι του Νείλου. Το 866 είναι μεγαλύτερο από το μήκος ενός τυρανόσαυρου ρεξ. Είναι όσο 2 αφρικανικοί ελέφαντες ο ένας πίσω από τον άλλο και όσο 29 παπούτσια αθλητικά στη σειρά. Τόσο πήδηξε ο τύπος.

Η Οδύσσια του Νόλαν παίζει εδώ και περίπου 10 ημέρες στους κινηματογράφους και ήδη έχει κάνει θράψη με ανθρώπους να μην μπορούν να βρουν εισιτήρια για να την παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα σε αίθουσες IMAX για τις οποίες και έχει γυριστεί άλλωστε. Ήδη μέχρι τώρα τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 640 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία μετά από 9 ημέρες προβολών. Και εκτός από τις προβολές και τα έσοδα, σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες οι δύο εβδομάδες, καθώς η προσμονή για την Οδύσσια έφτασε στο αποκορύφωμά της. Έτσι λέει η Βρετανική Independent ότι οι Βρετανοί πια ψάχνουν τρόπους να μάθουν ελληνικά. Παρόλο που η Οδύσσια, όπως εξηγούν επιστήμονες, άνθρωποι, γλωσσολόγοι στη Βρετανία, έχει γραφτεί σε μια γλώσσα που ήταν διαφορετική από τα σύγχρονα ελληνικά, οι Βρετανοί αναζητούν τρόπους να μάθουν ελληνικά. Μάλιστα, οι πωλήσεις των εκδοθέντων αντιτύπων της Οδύσσιας έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με πέρσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να έχουν πωληθεί φέτος στη Βρετανία σε σύγκριση με 5.000 μόλις το 2025. Εγώ να πω ότι γιατί μαθαίνουν ελληνικά, αφού η Οδύσσια είναι στα αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε όλοι οι τύποι στην Οδύσσια, εκτός από έναν κακόμοιρο που μιλάει στα ελληνικά και στη συνέχεια τον μεταφράζουν και αυτόν στα αγγλικά.

Στις 2 Αυγούστου του 1959 ο Πελέ πέτυχε στον αγώνα της Σάο Πάολο με τη Γιουβέντους το γκολ που έμεινε γνωστό ως το γκολ Νταρούα Τζάβαρη. Είναι ένα από τα γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία, όχι επειδή έχουν μείνει θρύλοι γιατί το είδαμε, αλλά ακριβώς γιατί δεν το είδαμε. Ο Ισάντος αντιμετώπιζε τη Γιουβέντους και ο Βραζιλιάνος Σούπερσταρ χάρισε στους θεατές μια φάση που έμελε να αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση. Ένα τέρμα που ο ίδιος θεωρούσε το ομορφότερο της καριέρας του. Σύμφωνα λοιπόν με όσους ήταν τυχεροί και το είδαν, ο Πελέ κατάφερε να πραγματοποιήσει 3 διαδοχικές τρίπλες γνωστές ως σομπρέρο, δηλαδή πέταξε την μπάλα στον αέρα πάνω από 3 ποδοσφαιριστές. Πέρασε πρώτα πάνω από έναν αμυντικό, στη συνέχεια πάνω από δεύτερο και τέλος πάνω από το τερματοφύλακα, προτού βάλει γκολ με κεφαλιά χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει στο έδαφος. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να δει τη φάση αυτή όπως ακριβώς εκτυλίχθηκε, γιατί το γκολ δεν καταγράφηκε ποτέ με τηλεοπτική μετάδοση. Δεν είχε κάλυψη ο αγώνας. Το μόνο φωτογραφικό στιγμιότυπο που έχει διασωθεί αφορά την τελική κεφαλιά του Πελέ. Η μοναδικότητα του γκολ αυτού ενίσχυσε το θρύλο γύρω από αυτό, με πολλούς να το θεωρούν μια από τις ομορφότερες ποδοσφαιρικές ενέργειες όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δοκάρι της εστίας όπου σημειώθηκε το γκολ είναι έκθεμα στο Μουσείο Πελέ στη Σάντος. Πλέον θα μπορέσουμε να το δούμε και όσοι δεν το είδαμε. Και αυτό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το γκολ αυτό αποκτά πλέον υπόσταση και σε βίντεο, σε συνεργασία με ειδικούς ιστορικούς, αθλητικούς δημοσιογράφους, θρύλους του ποδοσφαίρου και την οικογένεια του Πελέ. Το γκολ αυτό θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και εμείς. Άντε να δούμε τι γκολ ήταν αυτό που άφησε τόσο κόσμο άφωνο και έχει γίνει θρύλος.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ συνέδραμαν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Νωρίτερα ήχησαν 2 μηνύματα του 112 και ΑΕΚΕΝΟΣΗ. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων, εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συνεχίζεται η κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση και έσπευσαν αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόουνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Συνολικά, ακόμη 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζηρών, ενώ 240 σπίτια έχουν καεί και 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από τη Ζηρόντ. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Ίσως διακρίνεται φως στην άκρη του τούνελ, ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμάτο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπή ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομολογό του συναντήθηκε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Εδώ και μια εβδομάδα η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει το θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, υλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγήσεις κοινότητες, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων. Έπιθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον κύριο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος σε σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της Επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού έχει καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Χαβάλα Κατερίνη στην οδό Παρασακάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Νίκος Κακαρίκος και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Καλησπέρα σε Αποστόλη και Κωνσταντίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη την παρέα. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 είναι Viber αυτό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Και πάμε να δούμε λίγο τον μέτρ των ταινιών τρόμου και τις φοβίες του. Ο Alfred Hitchcock λοιπόν έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του γύρω από αριστουργήματα του κινηματογράφου τα οποία προκαλούν τρόμο. Ψυχό, τα πουλιά, το βέρτιγκο είναι ταινίες που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστές και ο ίδιος ο μέτρ του κινηματογραφικού suspense φοβόταν και αυτός κάτι. Ξέρετε τι, σε συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει ότι αυτό που τον αποθούσε περισσότερο, η φοβία που είχε, ήταν η έντονη απέχθεια για τα αυγά. Όπως λέει, δεν έφαγε ποτέ στη ζωή του αυγό και μάλιστα τον κρόκο τον θεωρούσε το πιο αποκρουστικό μέρος του. Έχετε δει ποτέ κάτι πιο αειδιαστικό από έναν κρόκο που σπάει και χύνει αυτό το κίτρινο υγρό? Έχει πει χαρακτηριστικά. Είναι μια δήλωση που αποκτά σχεδόν κομική διάσταση αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος γέμιζε τις ταινίες του με δολοφονίες, ψυχοπαθείς και μερικές από τις πιο τρομακτικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Και αυτό δεν ήταν η μόνη φοβία του. Λέει ο ίδιος ότι φοβόταν μέχρι και τις δικές του ταινίες. Δεν έχω πάει ποτέ να τις δω, δεν ξέρω πώς αντέχει ο κόσμος να τις παρακολουθεί, ομολόγησε.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Ποια είναι τα πιο ακραία πράγματα που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα. Πόσο ψηλός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο ύψος που μπορούμε να φτάσουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα υγείας είναι τα 2,5 μέτρα. Μπορεί, ναι μεν, ο ψηλότερος όλων των εποχών να έχει καταγραφεί στα 2,72, αλλά πέθανε σε ηλικία 22 ετών. Αυτή τη στιγμή, για του λόγο του αληθές, ο πιο ψηλός στην ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Σουλτάν Κιωσέν από την Τουρκία. Το πιο ψηλό λοιπόν που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος είναι 2,5 μέτρα. Τη δεκαετία του 1930, ο γνωστός τότε ως γίγαντας του Ιλινόης έφτασε σε αυτό το ρεκόρ λόγω υπερβολικής αδράνειας της υπόφυσης. Το τεράστιο ύψος του ωστόσο στρεσάρει το κυκλοφορικό του σύστημα και ασκούσε δομική πίεση στα οστά και ως αποτέλεσμα όλων αυτών εκτιμάται ότι το όριο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος χωρίς να έχει προβλήματα υγείας είναι τα 2,5 μέτρα. Πόσο μπορούμε να θυμόμαστε? 1 εκατομμύριο gigabytes υπολογίζουν οι ειδικοί. Εάν το 1 δισεκατομμύριο νευρώνης αποθήκευση του εγκεφάλου μας είχε μία μνήμη ανατεμάχιο, μπορεί να έχετε μόνο λίγα gigabytes αποθηκευτικού χώρου παρόμοια με μια μονάδα flash USB. Ωστόσο, κάθε νευρώνας σχηματίζει 1000 συνδέσεις κτλ. Μπορείτε να έχετε λοιπόν λίγο χώρο αποθήκευσης, αλλά η ικανότητά μας, αλλά είναι άλλο η ικανότητα να καταγράφουμε και άλλο να ανακτούμε τα δεδομένα. Το μεγαλύτερο IQ που μπορούμε να πετύχουμε είναι το 198, το έχει ο Αμπντελσέλαμ Τζελούλ, ο οποίος σημείωσε το ρεκόρ σε ένα τεστ IQ για ενήλικες το 2012, αλλά αν η βαθμολογία σας πλησιάζει το 160 του Αϊνστάιν, βρίσκεται μάλλον σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τι κουνά στο κεφάλι, Νίκο Κακαρίκο, δεν φτάνουμε λες τόσο? Όχι, ούτε του Αϊνστάιν φτάνουμε, ούτε αθρηστικά λέει. Αθρηστικά εννοείς εμείς οι δύο ή και οι άλλοι που βρίσκονται στο κτίριο? Εμείς οι δύο σίγουρα πάντως, έτσι, 100% το έχουμε λύσει αυτό. Το μεγαλύτερο διάστημα που μπορούμε να μείνουμε χωρίς ύπνο είναι 11 μέρες. Ο Ράντι Γκάρντνερ, ένας 17χρονος από το Σαν Ντιέγκο, ξύπνησε στις 6 το πρωί για να ξεκινήσει αυτό το επιστημονικό του έργο, να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ για μέρες χωρίς ύπνο και τα κατάφερε να μείνει ξύπνιος για 11 συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες του παρακολουθούσαν τις ζωτικές λειτουργίες. Παρέμεινε διαυγής, αν και ευερέθιστος, γιατί 11 μέρες χωρίς ύπνο είναι λίγο ότι σε κάνουν, λίγο σε τσιτώνουν όσο να είναι. Οπότε αυτά είναι τα όρια, μην προσπαθήσετε να τα σπάσετε και μην το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, όπως λέγαν παλιά.

Λοιπόν, ξέρετε πού βρίσκεται η πιο τρομακτική κάμερα ταχύτητας στον κόσμο? Όχι, μην ανησυχείτε, δεν είναι στην Ελλάδα. Αν και τώρα που βάλανε κάμερες στην Αθήνα καταρχάς, να έχετε το νου σας, γιατί μετά θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη και ξέρετε άμα γίνει, άμα έρθει εδώ κάμερες τι θα γίνει, έτσι. Πέραν ότι θα τρακάρουμε 100% ένας με τον άλλον, γιατί από το φόβο μας ότι θα μας γράψουν, δεν θα είμαστε απλώς νομοταγείς, αλλά θα είμαστε υπέρ του δέον νομοταγείς. Οπότε παίζει να φοβόμαστε να περνάμε ακόμα και με πράσινο και θα έχουμε θέματα. Τέλος πάντων, για την ώρα δεν είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα το πω και έχετε το στο μυαλό σας όταν περάσετε από εκεί να κόβετε ταχύτητα. Λοιπόν, η πιο τρομακτική κάμερα ταχύτητας στον κόσμο βρίσκεται στο 968 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Α7 στην επαρχία της Μάλαγας. Και αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί καταγράφει, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την τροχέα της περιοχής, 123 πρόστιμα την ημέρα. 123 πρόστιμα την ημέρα. Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Ευρωπαίοι Συνδεδεμένοι Οδηγοί, το ραντάρ κατέγραψε 45.050 καταγγελίες τον τελευταίο χρόνο, που υπολογίζεται ότι βγαίνει περίπου 123 πρόστιμα την ημέρα. Όσον αφορά τα έσοδα ολόκληρης εκεί της περιοχής, όχι μόνο από αυτή την κάμερα, έχουν φτάσει τα 246,8 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα ταχύτητας. Αυτό ήταν το 2025 σε σχέση με το 2024. Αυτό γιατί δεν είχαμε εμείς κάμερες. Τώρα που θα έχουμε εμείς κάμερες, θα δείτε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας φίλος μου που τράκαρε κάποια στιγμή στη Χάνθ, του λέω πώς έγινε ρε φίλε. Λέει, είμαστε στο φανάρι στη Χάνθ, είχα μπροστά ένα μπολωνό, ανάβει πορτοκαλί το φανάρι, φρενάρει ο πρωνός, γκαζώνω εγώ, αυτό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο μετά τη δύση του ηλίου, σηκώστε τα μάτια ψηλά, ιδιαίτερα για τους ρομαντικούς, αυτούς που τους αρέσουν αυτά, γιατί η Πανσέλινος του Ιουλίου, γνωστή και ως φεγγάρι του ελαφιού, θα χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση. Η καλύτερη στιγμή για την παρατήρησή της θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά νοτιοανατολικά. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μια από τις σημαντικότερες του έτους, καθώς προηγείται του πανσέλινο του Αυγούστου και ενός ακόμη σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα. Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Από τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο λοιπόν τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, κάτι που ενέπνευσε και την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, καθώς συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Εκτός από τη συγκεκριμένη ονομασία, είναι γνωστή και με άλλες δύο: πανσέλινος του κεραυνού λόγω των συχνών θερινών καταιγίδων και πανσέλινος του σανού, καθώς συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο λοιπόν βγείτε έξω και απολαύστε την.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει καληνύχτα. Λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής, τι καληνύχτα. Ακόμα 10 παρτέρτο είναι. Καλοκαίρι είναι, ακόμα είναι απόγευμα. Νύχτα μετά τα μεσάνυχτα πλέον καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς το 693-0078-228 στο Viber. Και όταν τελειώσει το fade out θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μήνυματά σας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο για την κάμερα που καταγράφει τα όρια ταχύτητας και αλίμονο σε εμάς όταν θα μπουν κάμερες και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στην Κίνα, όπου ένας τύπος λοιπόν τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, είχε ήδη εντοπιστεί 2 φορές στο παρελθόν να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και ήταν η 3η του παράβαση αυτή, κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή. Ο άνδρας λοιπόν, επειδή αποφάσισε πως κινδυνεύει με βαριά καμπάνα, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να αποφύγει αυτή την καμπάνα. Η καμπάνα δεν περιελάμβανε μόνο πρόστιμα, αλλά και ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται για μία τέτοια παράβαση. Έβαλε λοιπόν στο παιχνίδι όλη την οικογένεια. Τι έκανε? Αποφάσισε να σκηνοθετήσει το θάνατό του και την κηδεία του για να εξαφανιστεί χωρίς να φοβάται τίποτα. Αρχικά αγόρασε ένα φέρετρο και διαμόρφωσε το σπίτι του για να μοιάζει με σκηνή θανάτου. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων, εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του, χρησιμοποίησε ακόμα και εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει, λέει, το σώμα του κρύο, προσπαθώντας να πείσει τους πάντες ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση φαρμάκων. Παρότι κάποιοι γείτονες υποστήριξαν στην αστυνομία ότι είχαν δει το σώμα του, η γιαγιά του και η μητέρα του κάλυψαν το πρόσωπό του με ένα ύφασμα, λέγοντας πως τα φάρμακα είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του. Έγινε η κηδεία, ωστόσο τη στιγμή που τον έθαβαν, ο τύπος την είχε κάνει για αλλού. Κανονικό όμως σχέδιο. Το σχέδιο όμως δεν κράτησε για πολύ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν κενά στην ιστορία. Π.χ. διαπίστωσαν ότι το φέρεθρο είχε αγοραστεί πριν από το θάνατο. Οπότε το είχα προπαραγγείλει, δεν ξέρω αν ήταν και σε προσφορά. Δεν είχε κληθεί ποτέ ασθενοφόρο όταν είχε πάρει υποτίθεται τα χάπια, ούτε είχε ενημερώσει ποτέ τις αρχές για το θάνατό του. Οπότε άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του, τον βρήκαν, τον συνέλαβαν, 5 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 δολάρια ήταν αυτό που προσπάθησε να αποφύγει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Κάπου εδώ το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά επί δύο ώρες θα σας συντροφεύει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή της Πάρου, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται στο νησί, τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική, καθώς νωρίτερα είχαμε αναζωπήρωση. Νωρίτερα, μέσω του 112, εκενώθηκαν προσαλλικοί οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδο, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, οι περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία. Νωρίτερα ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση, ενώ παράλληλα drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο γεννώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο όπως λένε παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποίησεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομόλογό του συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κύριος Κουντέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, με κεντρικό πρόσωπο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελού Εφετείου Ακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είτε σας αρέσει είτε όχι, η Prodigy είναι ένα από τα λίγα συγκροτήματα που όλοι τους παραδέχονται και όποτε ακούς τα τραγούδια τους σίγουρα ξεσηκώνεσαι. Τρίτη 28 Ιουλίου αρχίζει και αχνοφαίνεται ο Αύγουστος, ο μήνας που παραδοσιακά είναι ο μήνας των διακοπών για τους Έλληνες. Να δούμε τι θα γίνει όμως φέτος. Πλησιάζει και η δική μας άδεια, να δούμε και εμείς λίγο τη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως θα σας κάνουμε παρέα 10 με 12 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.

μας που βγαίναμε έξω για να διασκεδάσουμε, από την Αλόνισο. Πείτε μας και τι γίνεται στην Αλόνισο, γιατί αυτά που ξέρουμε εμείς προς το παρόν για Σκόπελο και Σκιάθο είναι πολύ χαρούμενα τα μηνύματα, έχουν αρκετό τουρισμό και μάλιστα έχουν αρκετό τουρισμό από Έλληνες, κυρίως από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, προτιμήσαν φέτος τις σποράδες. Μάλλον, για να το λέμε σωστότερα, και φέτος τις σποράδες. Καλό θα είναι να αναδειχθούν οι σποράδες, γιατί είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε και για πολλά χρόνια ήταν υποτιμημένα. Πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα. Μια, δεν θα το πω παρεξήγηση, γιατί δεν είναι. Ο Μανώλης ο Μητσιάς έδωσε μια συναυλία την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Στοδίων, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Και εκεί γίνεται ένα απρόοπτο που ο κόσμος αντέδρασε. Ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε την άδεια να ερμηνευτούν συνθέσεις του σε αυτή τη συναυλία που ήταν, ξαναλέω, αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Ο ερμηνευτής λοιπόν, ο Μανώλης ο Μητσιάς, δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το κομμάτι ο Γιάννης ο Φωνιάς και αναγκάστηκε να το απαγγείλει. Αμέσως ο κόσμος αντίδρασε, φώναζε, έλεγε τι πράγματα είναι αυτά, τους εξηγήσανε ότι δεν είχαν τα δικαιώματα για να το τραγουδήσουν κτλ. Και αμέσως ο κόσμος στράφηκε απέναντι στο γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Και είναι αυτή την κουβέντα, μάλιστα, την είχα εγώ με μια παρέα την Κυριακή, λέγοντας ότι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη δεν πρέπει να ανήκουν στην οικογένειά τους. Δεν λέω να μην παίρνουν πνευματικά δικαιώματα, αλλά θα έπρεπε να είναι προσιτά και ελεύθερα στον ελληνικό λαό, γιατί είναι πολιτιστική κληρονομιά μας. Μιλάμε για τους δύο μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε στη χώρα μας. Έδωσε και μια απάντηση ο κύριος Μητσιάς. Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσο σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από τη μεριά Χατζηδάκη ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει, αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο. Δεν είναι ο πρώτος που το λέει, το έχουν πει και άλλοι καλλιτέχνες. Και εξήγησε πως η αντίδραση του κοινού τη δεδομένη στιγμή ήταν πολύ σημαντική. Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και το Τζάμικο. Εγώ δεν μπόρεσα να του συνοδεύσω, ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του. Πραγματικά ελπίζω αυτοί που έχουν τα δικαιώματα αυτών των δύο τουλάχιστον μεγάλων συνθετών, και όχι μόνο, έχουμε και άλλους συνθέτες που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με τα πνευματικά δικαιώματα, να βρεθεί μια λύση, ακόμα και αν πρέπει να επέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και να μπορεί να μαθαίνει κυρίως η νεολαία μας τα τραγούδια τους. Αλλιώς θα μείνουν κοιμήλιο, θα ξεχαστούν. Εμείς τα ξέρουμε, τα αγαπήσαμε, κάποια στιγμή θα φύγουμε. Αυτά τα τραγούδια πρέπει να περνάνε από γενιά σε γενιά.

Πάμε σε Γαλλία και Ισπανία που πραγματικά η πύρινη κόλαση δεν λέει να σταματήσει για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι και να μπορέσουν να συγκροτηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να σβήσουν εντελώς τις φωτιές. Ο καπνός από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία λέει έφτασε μέχρι και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου έφτασε στη χώρα μας καθώς ταξίδεψε περισσότερο από 500 χιλιόμετρα την ώρα. Η φωτιά στη Γαλλία, η πυρκαγιά της Ζιρόντ, έχει κάψει συνολικά 430.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία μετά τη γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Ελάντ που είχε κάψει 500.000 στρέμματα. Αυτό ήταν το οριστικό, 500.000 στρέμματα. Εδώ τώρα μιλάμε για 430.000 στρέμματα και ακόμη και η φωτιά. Και τα δυσάρεστα είναι ότι από αύριο έχουν καύσωνα στη Γαλλία, θερμοκρασίες πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει πυρκαγιά και να αναζωοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες φωτιές. Είχαν μια μικρή ελπίδα σήμερα που έδειχνε κάποιες πιθανότητες για βροχή, δεν ευωδόθηκαν οι ευχές μας και έτσι συνεχίστηκε ο αγώνας από αεροπορικά μέσα και από επίγεια, από τους πυροσβέστες να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν φύγει περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους στην περιοχή του Πορτό. Απειλούνται, και λέω απειλούνται γιατί ακόμα δεν έχουν φτάσει δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις κρασιού. Το Μπορντό είναι από τις μεγαλύτερες περιοχές που παράγουν κρασί στη Γαλλία και μάλιστα από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ισπανία. Οι Ισπανοί τα πάνε λίγο καλύτερα, έχουν καταφέρει και έχουν περιορίσει την φωτιά σε συγκεκριμένο κομμάτι της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει στείλει και δύο αεροσκάφη Canadair για να βοηθήσουν τους Ισπανούς, αλλά και η Γαλλία έχει δεχθεί μια ικανοποιητική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά δεν γίνεται γιατί στις χώρες που έχουμε τα μέσα για πυροσβεστικές για να σβήνουμε φωτιές τα χρειαζόμαστε και εμείς αυτή την περίοδο γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και μην ξεχνάτε ότι σήμερα στην Πάρο μένεται φωτιά. Αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη οι πυροσβέστες. Έχει σκοτεινιάσει κιόλας, δεν μπορούν να επιχειρούν άλλο τα αεροπλάνα. Οπότε θα δώσουν ολονύχτια μάχη η επίγεια και από το πρωί θα ξαναξεκινήσουν τα αεροπλάνα να ρίχνουν νερό.

Μας απάντησε ο κύριος Νίκος από την Ανόνισο, μας λέει είναι όμορφα και ήρεμα, έχει αρκετό κόσμο, άρα έχει τουρισμό η Ανόνισος. Σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να επιστρέψετε και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, εκτός αν μας βαρεθήκατε τόσο πολύ. Η Ανόνισος πράγματι είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε, αλλά είναι αρκετό ήσυχο, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι όταν αν θα πάτε. Δηλαδή είναι από τα ήρεμα νησιά, αν ψάχνετε παράλληλα και νυχτερινή ζωή, δεν θα ξετρελαθείτε, αλλά από φυσική ομορφιά είναι απίστευτο νησί. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες, αν θα κάνουν διακοπές ή όχι. Είχαμε πει ότι το Μάιο δήλωνε ότι ένα στους δύο Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, φαίνεται πως πολλά ξενοδοχεία στη χώρα, τα οποία δεν έχουν και 100% πληρότητα, στοχεύουν στον Έλληνα τουρίστα και κάνουν εξειδικευμένες εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 40%, λέει, από την αρχική τιμή που έχει το δωμάτιο, προσπαθώντας να προσελκύσουν τον εγχώριο του τουρισμό. Λιγότερο, 42% των Ελλήνων που είπαν ότι θα κάνουν διακοπές θα κάνουν από 4 έως 7 μέρες το πολύ. Προτιμήσαν την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως γιατί τα ακτοπλοϊκά έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, και μεγάλη άνοδο σημειώνουν, λέει, οι περιοχές με βουνό. Δηλαδή εκεί που ο Έλληνας κατάλαβε ότι πλέον αν πλησιάσει τη θάλασσα το κατοστάρικο φεύγει πριν ανεκοκλείσει τα μάτια του, άρχισε να πηγαίνει προς το βουνό που και χαμηλότερες θερμοκρασίες έχει, γλιτώνει στον καύσωνα και είναι και πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι αυτά τα μέρη. Συγκεκριμένα τα ζαχαροχώρια παρουσιάζουν μια άνοδο της τάξης του 20% σε επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρσι και οι περισσότεροι που πάνε εκεί είναι Έλληνες τουρίστες. Αφήσαμε δηλαδή τους ξένους να πάνε στα νησιά του Αιγαίου μας και εμείς πήραμε σβάρνα την υπηρετική Ελλάδα για να έχουμε κι εμείς λίγο ξεκούραση.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Το Boy George τον συμπαθούμε εδώ σαν εκπομπή. Παίζουμε αρκετά συχνά τραγούδια του στη νυχτερινή βάρδια. Σήμερα όμως έκανε κάποιες δηλώσεις μαζί και με την κυκλοφορία ενός τραγουδιού που προκάλεσε λίγο αντιδράσεις. Ο Boy George λοιπόν έκανε ένα tweet, twittere, και είπε: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμο». Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι ο Boy George, όπου μέσα από αυτό χαϊδεύει τα αυτιά των Ισραηλινών σχετικά με τις επιθέσεις που γίνονται στη Γάζα, και παίρνει το μέρος των Ισραηλινών λέγοντας ότι εγώ δεν αναγνωρίζω καμία γενοκτονία, εγώ βλέπω ότι δύο χώρες πολεμάνε. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτω από το tweet υπάρχουν 30.000 σχόλια, δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό, δηλαδή κυριολεκτούμε. Όλοι τον βρίζουν, όλοι ζητούν να γίνει cancel στον Boy George. Βέβαια δεν κάνει και καμιά σπουδαία καριέρα τα τελευταία χρόνια. Ήταν ιδιότροπος πάντα ο Boy George σαν καλλιτέχνης. Δεν πρόσεγε ποτέ τα λόγια του, αλλά κάποια στιγμή η ιστορία σε κρίνει, και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε.

Μάλλον καταλάβατε ότι σήμερα η ζέστη ήταν λίγο περισσότερη. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας, 41,2, ενώ ακολούθησε η Πλώρα Ηρακλείου με 40,4. Στη Θεσσαλονίκη η υψηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε σήμερα ήταν 37 βαθμοί. Από αύριο αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πάρα πολύ αέρα. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Μην έχετε αυτή την ελπίδα. Θα είναι ζεστός αέρας, καυτός. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη. Το λέω για εσάς που πολύ πιθανόν θα πάτε να πλύνετε το αυτοκίνητό σας για το Σαββατοκύριακο. Καθυστερήστε το 1-2 μέρες. Είναι κρίμα δηλαδή. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε μέχρι και 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό και αυξάνεται και πάρα πολύ ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τις επόμενες μέρες φαντάζομαι η πολιτική προστασία θα δώσει και οδηγίες ποια μέρη δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε. Έτσι πρέπει. 1-2 μήνες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως και να το κάνουμε. Και το Σάββατο υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πιερία να δούμε μικρές ποραδικές βροχές. Δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ, θα είναι έτσι μπόρες καλοκαιρινές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 37 με 38 βαθμούς. Ζέστη και πάλι ζέστη.

Ρωτάτε και ψάξαμε και βρήκαμε να σας απαντήσουμε πότε παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει την 5η 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 που κατάφερε και πήρε μέσα στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Εκεί αγωνίζεται η Δυναμό Κιέβου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στην Ουκρανία μένει ακόμη ο πόλεμος. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την 5η σε 9.30 στο ΟΑΚΑ την Μπάξη, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία και έδειξε ότι είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω, οπότε δεν ανησυχεί. Βέβαια, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αν δεν παρουσιαστούν σοβαροί και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κινδυνεύσουν. Από ό,τι ξέρω, τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα τον μεταδώσει ένα κανάλι της ελεύθερης ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε μπορείτε να το δείτε εκεί, όσοι δεν αγοράσετε το εισιτήριό σας, για να πάτε να δείτε από κοντά την αγαπημένη σας ομάδα.

Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έχουν πουληθεί τα πάντα σε ιδιώτες, και δεν μιλάω για τα δικά μας τα εγχώρια, για νερό, ρεύμα, μεταφορές κτλ. Αλλά μιλάω για το ποδόσφαιρο, όπου ο Τζάνι Ινφαντίνο έριξε σήμερα μια βόμβα. Δεν ξέρω και κανένα που να συμπαθεί τον Τζάνι Ινφαντίνο. Όλοι γράφουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα για αυτόν, αλλά παραμένει στη θέση του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανακοίνωσε λοιπόν πως η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει, μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά στο να το κάνει, ένα 20% σε έναν ιδιώτη από το Μουντιάλ. Καταλάβατε τι είπε ο άνθρωπος. Θα πουλήσει τη διοργάνωση του Μουντιάλ. Και πόσα θα πάρει γι' αυτό? 20 δις δολάρια. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, μια τόσο πετυχημένη διοργάνωση που φέτος έφερε και κέρδη στην Ομοσπονδία περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί να πουληθεί και ένα τόσο μικρό ποσό? Ποιον θα εξυπηρετήσει ή τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Το ποδόσφαιρο ανήκει στις Ομοσπονδίες των κρατών και πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουν, γιατί θα γίνει τόσο αντιεμπορικό το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται όταν βλέπει ότι τα πάντα είναι χρήμα. Ήδη έχουν δεχτεί πάρα πολλά, πάρα πολλούς αγώνες, κακή ποιότητα ποδοσφαίρου, τα πάντα για τις διαφημίσεις, και δεν αντέδρασαν μόνο κάποιες μικρές ομοσπονδίες, αλλά αντέδρασε και η UEFA. Η FIFA λέει περνάει την κόκκινη γραμμή. Δεν είναι τα πάντα προς πούλημα και τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να μην συμβεί, να μείνουν τα πράγματα όπως είναι, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι ρομαντικός, παθιάζεται με το ποδόσφαιρο και δεν θέλει να το δει σαν ένα ακόμη εμπορικό προϊόν.

Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Νίκο ζητάει κάτι από Genesis. Βρες ένα τραγούδι από του Genesis, αφού δεν μας είπε ποιο, και θα της το αφιερώσουμε. Και πάμε στην υπόθεση της Σύρου, όπου ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 30χρονη για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο, είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει όλα. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Ο άνδρας, ο 41χρονος από την πλευρά του, επιμένει ότι είναι σε άμυνα. Σήμερα μάλιστα ξαναέγινε και μια δεύτερη αναπαράσταση του τι συνέβη ακριβώς στο σπίτι. Παραμένει υποκράτηση ο 41χρονος, περιμένει την απόφαση, δεν έχει βγει ακόμα. Η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα και της επιβλήθηκε φυσικά απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτά είναι τυπικά. Περιμένουμε και εμείς να βγει το πόρισμα από την ελληνική αστυνομία τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι το μόνο βίντεο που υπάρχει αυτό που βλέπετε εσείς. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που... είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και κυρίως ποιο ήταν το κίνητρο της επίσκεψης της 41χρονης. Αυτό θα λύσει πάρα πολλά, θα απαντήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουμε τραγούδι, έχουμε. Και έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Καμπή στην Πάρο, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένου ενός πεζοπόρου τμήματος. Ωστόσο, ακτοπλοϊκώς από τα γύρω νησιά και από τον Πειραιά μεταβαίνουν 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα και αεροπορικώς ένα 20 μελές πεζοπόρο τμήμα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Έως τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι αρχές είχαν προχωρήσει προληπτικά στην εκένωση 4 οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομολογό του συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέβρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο κύριος Κουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τούφαν Ερχιουμάν, ο οποίος εξέβρασε ισχυρή βούληση για λύση. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυριού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Δύο επίγουσες προκαταρτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη Θεσσαλονίκης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην Υφόπετρα Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου. Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Καλοκαίρι 2026.
2: Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στην νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίγος στον ήχο. 28 Ιουλίου σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1586 φτάνει για πρώτη φορά η πατάτα στην Ευρώπη. Ευλογημένος όποιος την έφερε και κυρίως αυτός που σκέφτηκε να την τρώμε τηγανητή. Και το 1900 ο Λουίς Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει χάμπουργκερ. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Έχει κυριεύσει όλη την αγορά στην εστίαση. Όλος ο πλανήτης τρώει χάμπουργκερ. Το 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ελλάδος, μας χάρισε μεταξύ άλλων την Πάπισσα Ιωάννα. Το 1942 γεννιέται η Τόνια Μαρκετάκη, σπουδαία Ελληνίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, υπήρξε από τις σημαντικότερες γυναικείες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 1741 απεβίωσε ο Αντώνιο Βιβάλντι, Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης, βιολονίστας και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Επηρέασε πάρα πολύ τους επόμενους συνθέτες της επόμενης γενιάς. Το πιο αναγνωρίσιμο και διάσημο έργο του παγκοσμίως είναι φυσικά οι Τέσσερις Εποχές. Το 1750 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, κορυφαίος γερμανός συνθέτης περίοδου Μπαρόκ, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της δυτικής μουσικής, άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα. Το 1828 ανεβαίνει η πρώτη θεατρική παράσταση του μυθιστορήματος Frankenstein της Mary Shelley και το 1951 ο Walt Disney κυκλοφορεί τη θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων και musical «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων».

Ευτυχώς έχουμε ακροατές και μας γιορθώνουν. Εκτός από τον Ακάκιο, γιορτάζει και η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου. Άρα γιορτάζουν οι Ειρήνες, κάποιες Ειρήνες, έτσι. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι κάποια άλλη εποχή γιορτάζει η Ειρήνη. Μας το έστειλε η φίλη της εκπομπής η Ειρήνη, που μας ακούει πιστά κάθε βράδυ. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς, και όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε από εδώ και πέρα είναι αφιερωμένα σε σένα. Εύχομαι να είσαι κάπου και να περνάς πάρα πολύ ωραία. Και από τον γιο του Μάνο Χατζηδάκη που είχαμε αυτή την περιπέτεια με τον Μανώλη Μητσιά, πάμε στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος σήμερα έκανε μια ανάρτηση μέσα από τα social media του και τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τονίζοντας πως πρώτα θα πρέπει να δίνει ο ίδιος έγκριση. Μάλλον ζήλεψε από τον γιο του Μάνο Χατζηδάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο γιος της Αίμνης Ιθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε σήμερα στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που διαχειρίζεται ο ίδιος, μια ανακοίνωση μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει πως δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της χωρίς τη δική του άδεια. Παράλληλα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε πως δεν επιθυμεί να γίνεται επεξεργασία φωτογραφιών της μητέρας του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, θέλοντας να θέσει συγκεκριμένα όρια στη διαχείριση της εικόνας της. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην γίνει μόδα σε όλα τα παιδιά των σπουδαίων δημιουργών και ηθοποιών και τραγουδιστών που έχουμε σε αυτή τη χώρα.

Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για την νέα σεζόν, συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου. Δεν βλέπω κάποιο ντέρμπι, εκτός αν θεωρείται ντέρμπι το Καλαμάτα-Άρης. Αστειεύομαι. Το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 8 η ώρα, ΑΕΚ εναντίον Ηρακλή. Δύσκολη η επιστροφή του Ηρακλή, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια. Καλαμάτα-Άρης το Σάββατο, Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή ο Όφη υποδέχεται το Βόλο, ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό και κλείνει η αγωνιστική με τον Πανετολικό εναντίον του Αστέρα Τρίπολης. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, να είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, να δούμε εκπλήξεις, να δούμε όλες τις ομάδες φορμαρισμένες και επιτέλους να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο επίπεδου.

Πίσω στο μακρινό 2005 ο Tom Cruise γνωρίζει την Katie Holmes, την ηθοποιό. Τον Απρίλιο βγαίνουν ένα ραντεβού και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανακοινώνουν πως η Katie Holmes περιμένει το παιδί του Tom Cruise. Η κόρη τους, η Σούρη, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το Νοέμβριο του 2006 στην Ιταλία, έναν πολύ ωραίο γάμο. Καλέσανε εκατοντάδες celebrities, όλες οι εφημερίδες, τα κανάλια και το διαδίκτυο μιλούσε για αυτόν τον γάμο. Όμως 6 χρόνια μετά το ζευγάρι χωρίζει και οι σχέσεις και του ζευγαριού αλλά και η σχέση του Tom Cruise με την κόρη του δεν ήταν και οι καλύτερες. Μάλιστα σε μια συνέντευξη η Katie Holmes είπε ότι είχε να δει την κόρη του Tom Cruise 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν η Σούρη ονομάστηκε η κόρη του Tom Cruise και της Katie, σήμερα αφαίρεσε και νομικά το επίθετο του πατέρα της. Δεν λέγεται πλέον Σούρη Cruise. Γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο και γράφτηκε ως Σούρη Νοέλ, χρησιμοποιώντας επίσημα ως επίθετο το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η ίδια δεν θέλει καμία επαφή μαζί του, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Και είναι και το δεύτερο κρούσμα που μαθαίνουμε από το Hollywood, γιατί πριν από 2 εβδομάδες και τα παιδιά του Brand Pitt είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία για να μην ονομάζονται Pitt και να μην έχουν και καμία επαφή μαζί του. Φυσικά η διατροφή δίνεται κανονικά.

Τρόμαξαν στα Γιάννενα και στα Ζαγοροχώρια. Σημειώθηκε σεισμός στις 11 και 10 μεγέθους 4,5 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα και γι' αυτό έγινε αισθητός πάρα πολύ. Η δόνηση συνοδεύτηκε και από ένα έντονο βουητό. Έγινε ιδιαίτερα αισθητή, λέει, στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές και έτσι ελπίζουμε να παραμείνει. Και κάποιοι περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγέλει κάποια μέτρα ανακούφισης προς τα μεσαία και κατώτατα στρώματα, κάποια οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις συναυλίες της. Ανακοινώθηκε σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες που θα δούμε στη φετινή έκθεση και ξεκίνησαν αμέσως και κάποια σχόλια, μαλώνει από κάτω ο κόσμος, σχετικά με το αν είναι σωστές οι επιλογές που έγιναν. Πάμε να δούμε. 6 Σεπτεμβρίου, πρώτη συναυλία, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας που μας εκπροσώπησε στην φετινή Eurovision. Και κλείνει 13 Σεπτεμβρίου με τη Ρία Ελληνίδου. Όπως καταλαβαίνετε, τα σχόλια είναι ότι έχουν μετατρέψει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ένα ατελείωτο μπουζουκτσίδικο. Δεν διαφωνώ, αλλά δείτε το και απ' την άλλη. Τα τελευταία χρόνια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταφέρνει και έχει κέρδη λόγω αυτών των συναυλιών. Οπότε πρέπει να δούμε και αυτήν την οπτική πλευρά. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε και σήμερα. Νίκος Κακαρίκος ήταν στον ήχο. Τον άλλαξε τώρα ο Βαγγέλης ο Καπετάνου. Θα αναλάβει την πιο νυχτερινή βάρδια από εμάς. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Καμπή στην Πάρο, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ την επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων έχει προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και εναέρια μέσα. Μέχρι τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι αρχές είχαν προχωρήσει προληπτικά στην εκκίνωση 4 οικισμών, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Συνολικά 25 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, περισσότεροι εκ των οποίων από Βρετανία και Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες και στη Γαλλία. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση. Παράλληλα, drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποίησεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ. Τη Λέρο επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς αναγερισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο χώρο, στα μηχανήματα και στις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις 2 νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. τα οχήματα που θα κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.